0: za.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα εξάθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Έβλεπα stories από Bachelor και Bachelorette και έβλεπα τις κοπέλες, ήταν ντυμένοι νύφοι με μαγιό. Πάνω φορούσε αυτό το βέλο, δεν ξέρω πώς το λένε, τέλος πάντων. Και κάτω είχε μαγιό κανονικά, στις πισίνες μέσα, χαρούμενες αυτά, με τις σαμπάνιες τους, τα έτσι, τα λοιπά. Και βλέπω τους άντρες είναι σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο, και κάθονται όλοι και είναι, λες, και κλαίνε τη μοίρα τους. Και λέω, θα μου πεις, βέβαια, μπορεί να είχαν συνέχεια μετά, δεν ξέρω, γιατί τα Bachelor εγώ τα θυμάμαι διαφορετικά. Τα Bachelor τα θυμάμαι με στριπτής, με έτσι, με αλλιώς. Τώρα βλέπω μόνο σε ουζερή δεν έχουν πάει. Έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς. Ενώ τα κορίτσια το έχουν πάρει τον Bachelor και το έχουν απογειώσει, ρε φίλε. Παίρνουν μία μέρα που κάναμε εμείς κάποτε, την κάνουν μία εβδομάδα. Παίρνουν μία επίσκεψη στα μπουζούκια και την κάνουν μία εβδομάδα στη Μύκονο. Είναι φοβερό, δηλαδή, πώς αλλάζει ένα πράγμα στα χέρια μιας γυναίκας. Και εντάξει, τις χαίρομαι πραγματικά. Βέβαια, θα με κούραζε εμένα πάρα πολύ. Να μου πει ο άλλος, πάμε μία εβδομάδα τώρα να κάνουμε Bachelor, θα του έλεγα καλή τύχη.

Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα τι φάση είναι αυτή τώρα με την ανταλλαγή όρκων? Έχουμε άλλη ιστορία τώρα. Είχαμε πολιτικό θρησκευτικό, τώρα έχουμε ανταλλαγή όρκων. Να ευχηθούμε βεβαίως στο ζεύγος Αθηνάς Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα που αντίλαξαν ή αντάλλαξαν και τα δύο σωστά στο χαντάκι όρκους. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, αυτός μου θυμίζει πάρα πολύ τον Αναδιώτη. Όσο τον κοιτάω, μου θυμίζει τον Αναδιώτη. Συγγνώμη γι' αυτό, Αθηνά. Λοιπόν, αντάλλαξαν όρκους στην Πάρο. Είχαν κάνει λίγο το γάμο τους, το θρησκευτικό, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο το Σαββατοκύριακο της Eurovision. Γι' αυτό τον πήρε χαμπάρι κανένας μάλλον. Και τώρα κάνανε ανταλλαγή όρκων. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι μόδες είναι αυτές? Ανταλλαγή όρκων. Λέει, κάθισαν εκεί, είπαν δύο πράγματα. Λέει, είσαι αγαπώ αυτό, είσαι έτσι, αυτό και τα λοιπά. Συγκινητικά πράγματα. Μαζεύτηκαν και κάποιοι celebs στην Πάρο που έγινε το μυστήριο. Μπορείς να το πεις αυτό, τι είναι μυστήριο ανταλλαγής όρκων? Το αναγνωρίζει η εκκλησία μας αυτό? Δεν ξέρω. Ήταν και η Φέη Σκορδέα και την κυνηγούσαν για το απότομο τέλος του Bonjour. Εν τω μεταξύ, εγώ την Παρασκευή που σας έλεγα ότι κόβεται η εκπομπή, δεν είχα καταλάβει ότι κόβονταν την Παρασκευή. Δεν πήραν ανάσα οι άνθρωποι κατευθείαν. Και ήταν εκεί οι κάμερες, ήταν η Σκορδά με τον σύντροφό της. Και τους κυνηγούσαν από πίσω για αυτό το θέμα. Το ζεύγος επέλεξε αντί για λίστα γάμου να στηρίξουν οικονομικά τον οργανισμό Slams Dunk, ο οποίος χρησιμοποιεί τον αθλητισμό σε εργαλείο ενδυνάμωση και στήριξη παιδιών και νέων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Μπράβο τους. Τώρα θα σταματήσουν τα κανάλια να κυνηγάνε την Οικονομάκου στο αεροδρόμιο? Δεν νομίζω, γιατί τώρα θα ρωτάνε Αθηνά, Αθηνά, κάνα παιδάκι θα κάνετε? Γιατί έτσι πάει συνήθως. Όταν αντιλαμβάνονται τα κανάλια ότι ένα celebrity έχει σχέση, τον κυνηγάνε από πίσω και του λένε μάθαμε ότι αυτό είστε μόνοι, βλέπω σήμερα, δεν είναι μαζί σας ο Μπρούνο. Μετά επισημοποιείται η σχέση. Άντε, πότε θα παντρευτείτε? Μετά παντρεύονται. Τώρα παιδάκι, μετά κάνουν παιδάκι. Μετά το επόμενο ποιο είναι, να τους πούνε πότε θα χωρίσετε? Πραγματικά δηλαδή.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει γίνει viral και το έχουν να μεταδώσει για κάποια site. Ένας φαντάρος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok και δείχνει τι τρώνε στο στρατό από Δευτέρα Σάββατο, ποιο είναι το μενού. Και πραγματικά, δηλαδή, άμα διαβάσετε, άμα ακούσετε, θα πάω. Βέβαια, και εγώ έχω πάει φαντάρος, θυμάμαι, θα να πω, αλλά δεν το θυμόμουν τόσο γλαφύρα και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Πρωινό δεν αναφέρει, πρωινό συνήθως σου δίνανε γάλα ζεστό. Ένα ψωμί ήταν σαν πέτρα μαζί με μέλι, βούτυρο ή μαρμελάδα και ένα αυγό βραστό. Αλλά τώρα δεν τα αναφέρει. Λέει μεσημεριανό και βραδινό. Και λέει εδώ: Δευτέρα λέει μεσημεριανό στο στρατό, μακαρόνια με κοιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή. Πού κολλάει τυροκαυτερή τώρα με τα μακαρόνια με κοιμά? Και προφιτερόλ. Βραδινό, σπανακόριζο με φέτα, αναψυκτικό. Τρίτη, μεσημεριανό στο στρατό, επαναλαμβάνω έτσι. Πουρές με στήθος κοτόπουλου, οπότε καταλαβαίνετε πόσο λίγο είναι το κοτόπουλο για να λέει πουρές με στήθος κοτόπουλου και όχι κοτόπουλο με πουρέ. Σαλάτα, τυροκαυτερή πάλι. Τι είναι με την τυροκαυτερή τους δίνουνε, γιατί τους κάνουν πιο επιθετικούς, πιο έτσι τσαμπουκάδες στο στρατό. Προφιτερόλ πάλι, τώρα τυροκαυτερή με προφιτερόλ και αναψυκτικό. Καταλαβαίνετε ότι οι τουαλέτες στο στρατό πρέπει να είναι συνέχεια κατηλημένες. Βραδινό αρακάς με φέτα. Τετάρτη, μεσημεριανό φακές, vegan burger παρακαλώ. Εδώ μεταξύ τα ακούτε όλα αυτά και νομίζετε ότι είναι ωραία. Μα βρείτε το βίντεο, το vegan burger είναι μια ιδέα. Και προφιτερόλ, κάθε μέρα προφιτερόλ τους ταΐζουνε. Γι' αυτό γίνεις 100 κιλά στο στρατό, που φαντάζομαι ότι δεν τρώνε μόνο αυτά, τρώνε και σουβλάκια απ' έξω και τέτοια. Βραδινό Τετάρτης, ρύζι με χταποδάκι, ρώσικη σαλάτα και προφιτερόλ. Κάθε 3 ώρες προφιτερόλ, είναι δυνατόν? Πέμπτη, μεσημεριανό, μπούτι κοτόπουλου με ρύζι, φέτα τζατζίκι και προφιτερόλ. Σερπαντίνα τους πάει στο στρατό, έτσι. Δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν 2 ώρες σκοπιά. Βραδινό, πίτσα, πατάτες, φούρνου. Έλα, Παναγία μου. Παιδιά, συγγνώμη, ποιος διέτο λόγος το να λαμβάνει αυτό το μενού του στρατού. Πραγματικά, για να το δει λίγο κάποιος. Είναι δυνατόν? Πίτσα, πατάτες, φούρνου και αναψυκτικό. Και ζάχαρες μαζί. Παρασκευή, μεσημεριανό, χοιρινό με πουρέ, ρώσικη σαλάτα και παγωτό. Τους πάει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τυροκαυτερή. Πέμπτη, Παρασκευή, ρώσικη. Και παγωτό κιόλας, εδώ να δεις. Βραδινό, πουρές με ψάρι, Παναγία μου. Φέτα, αναψυκτικό και μαντέψτε, προφιτερόλ. Σάββατο, μεσημεριανό, μπριζόλες με πατάτες φούρνου, τζατζίκι, αλλάζει εκεί. Έχουν αλυθεί κάθε μέρα. Και αναψυκτικό. Βραδινό, παστίτσιο γιαούρτι και προφιτερόλ. Μα είναι δυνατόν? Κάθε 3 ώρες προφιτερόλ. Πώς θα πάνε να σκοπιά αυτοί οι άνθρωποι? Πώς κάνουν στρατό πραγματικά? Καταρχάς παχαίνουνε. Δηλαδή, άμα τα ακολουθείς, άμα τα τρως όλα αυτά κάθε μέρα. Πάμε να τρως, δηλαδή, 2 κύρια γεύματα βραδινό. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Ναι, το πήρα το μήνυμα για τα σάντουιτς. Λοιπόν, θα γίνεις 100 κιλά. Αφού στην αρχή πας στρατό και χάνουνε, και εγώ είχα χάσει όταν πήγα στο κέντρο, αλλά μετά στη μονάδα γίνεσαι σαν τόφαλος. Μπας πει τόση, προφιτερόλ με αναψυκτικό και τυροκαυτερή, λέει, ούτε ο πλέτσας δεν έχει φάει.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Πήγε ο Διονύσης Σχοινάς στον Αρναούτογλου, που κάθε φορά παλεύω μέσα μου να μην τον πω Διονύσης Σχοινιά. Και καμιά φορά λέμε πάμε για μπάνιο στο Σχοινά, τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Πήγε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και είπε ότι την πρώτη φορά που τηλεφώνησε στην Γκέντι Γκαρμπή, όταν γνωρίστηκαν, ξεκινήσαν να μιλάνε, λέει, 5 το πρωί. Εντάξει, δουλεύουν νύχτα οι άνθρωποι, δουλεύανε νύχτα τότε. Και κλείσανε, λέει, στις 2 το μεσημέρι. Αχ, αυτές τις μούφες δεν μπορώ. Ότι μιλούσαν από τις 5 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Τι λέγανε, καλά, τι λέγατε από τις 5 μέχρι τις 2. Καταρχάς δεν τους πήρε, μήπως τον πήρε ο ύπνος αυτό και έκανε και άλλοι δεν άκουγε και μιλούσε, ή το αντίστροφο. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο βαρετός. Θέλω να πω, δεν ξέρω ποιος θα βαρέθηκε πιο γρήγορα από τους δύο.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: καλημέρα σε όσους έχουν πρόβλημα με τα περιστέρια αυτόν τον καιρό. Τους έχουν κουτσουλήσει τα πάντα, το κεφάλι, το σπίτι, το αμάξι. Ειδικά το αμάξι είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχω πληρώσει 1000 ευρώ για να φτιάξω το αμάξι από την αρχή παλιότερα. Λόγω των περιστεριών. Τώρα υπάρχει μια εφεύρεση εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Ένας τύπος έχει φτιάξει μια έξυπνη συσκευή, λέει, για να κρατά καθαρό το χώρο του. Για να διώχνει τα περιστέρια. Και τι κάνει, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό νεροπίστολο που λειτουργεί με μπαταρία, ένα μίνι υπολογιστή, μια κάμερα USB, ένα νευρονικό δίκτυο ανείχνευσης αντικειμένων ανοιχτού λεξιλογίου. Αυτός είχε πολύ ελεύθερο χρόνο, αυτός κανονικά ξυνότανε. Δύο σερβοκινητήρες, υπάρχει αυτό το πράγμα, αντιστάσεις και ένα τρανζίστορ για την ενεργοποίηση του νεροπίστολου. Ο δημιουργός κατασκεύασε έναν πύργο με AI. Το σύστημα είναι πολύ απλό. Η κάμερα USB εντοπίζει το περιστέρι όταν πλησιάζει την περίμετρο, το αναγνωρίζει το νευρονικό δίκτυο και οι σερβοκινητήρες, άκου Παναγία μου, σερβοκινητήρες, στρέφουν τον νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας προς τον εισβολέα για να τον απομακρύνουν. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει η φάση με τους φιλόζωους, μπορεί αυτό να σε οδηγήσει σε αυτό, να φας καμιά καταγγελία. Πλέον έχουν γίνει επικίνδυνα τα πράγματα. Ας πούνε, ο κύριος αυτός ασκεί ψυχολογική βία και σωματική βία στα περιστέρια. Ή μπορεί να σε βρίσει καμιά γιαγιά από αυτές που πάνε και τα ταΐζουν. Έχουμε μια γιαγιά εκεί στη γειτονιά. Μιλάμε, έχουμε, μαζεύονται όλα τα περιστέρια του Δήμου σε μια πλατεία που έχουμε εκεί. Και πάει αυτή και πετάει ψωμιά και μαζεύονται όλα. Γίνεται χαμός, είναι σαν να βρεις, σαν να ζεις τα πουλιά του Χίτσκοκ. Ένα πράγμα. Χειρότερα, μην σου πω. Καλύτερα να ήμουν στην ταινία του Χίτσκοκ παρά σε αυτό που ζω. Εν τω μεταξύ, για να παρκάρουμε εμείς εμάς εκεί τώρα στην περιοχή, έχουμε σταμπάρει το που πάνε και αφοδεύουν τα περιστέρια, γιατί υπάρχουν αυτά τα καλώδια, τα χοντρά της ΔΕΗ, παντού στη γειτονιά. Και όταν παρκάρεις, κοιτάς τον ουρανό. Άλλοι κοιτάνε πώς θα παρκάρουν, πώς θα κάνουν πιστογωνία. Εμείς στη γειτονιά μου κοιτάμε στον ουρανό. Νομίζουν ότι είμαστε τίποτα, κοιτάμε τίποτα αμερομήνια, τίποτα Ινδιάνοι. Μήπως κάνουμε το χορό της βροχής. Αλλά πού να φανταστούν εμείς που προσπαθούμε να γλιτώσουμε τη ζημιά στη βαφή.
1: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App για iOS και Android. Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website, όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κίρκα, Cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Πώς εξελίξετε σωστά ημέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Galaxy.gr και στο Live24, ποιος σας πείραξε πρωί-πρωί? Εγώ σας είπα τον Πινελίκη, μου έχασα το μισό Μουντιάλ. Το μισό Μουντιάλ έχει περάσει, ρε φίλε. Τα βλέπαμε, πώς βλέπαμε παλιά όλα τα μάτια, πώς τα καταφέρναμε.
8: Galaxy 92.
7: Είναι φοβερό, θυμάμαι, ξενυχτούσαμε, κάναμε. Τώρα εγώ αν καθόμουν να δω. Εγώ σου λέω, άσε το Γερμανία-Παραγουάη, πες ότι θα έπεφτα. Α πούμε, για να ξυπνήσω να δω το Ολλανδία-Μαρόκο που ήταν ντέρμπι. Και το άλλο ντέρμπι τελικά αποδείχθηκε. Θα έπρεπε να είμαι ακόμα σπίτι.

Έτσι που λέτε. Τι μου τι άλλο είναι αυτό να πούμε. Καλά και αυτή η Γερμανία, ρε μωρή Γερμανία. Δηλαδή μια φορά στηρίξαμε, σε υποστηρίξαμε μια φορά. Τέλος πάντων. Μια φορά παίξαμε Γερμανία για κατάκτηση και την αποκλείστηκε από τους 32, ρε φίλε. Είναι φοβερό έτσι. Αυτό είναι το πρώτο πινελίκ της ημέρας για μένα. Όπα, συγγνώμη. Και ο Θοδωρής εδώ στέλνει και αυτό τον πρώτο πινελίκι της ημέρας. Λέει τον πήρε ο ύπνος στα μισά, λέει, του Γερμανία Παραγουάη. Σαν και εμένα. Ναι, μα είναι ώρα αυτή, 11.30 ώρα βάζουν τώρα να δούμε μάτς, δηλαδή. Δεν θυμάμαι το μεταξύ, τότε που γινόταν το 94 στην Αμερική, που έπαιζε και η Ελλάδα, είχε πάει στο Μουντιάλ. Πώς τα βλέπαμε εκείνα τα μάτς. Μάλλον ήμουν πιο νέος, δεν είναι ότι ήταν οι ώρες διαφορετικές. Θυμάμαι πάντως ότι το Αργεντινή-Ελλάδα, εκείνη την τεσσάρα που είχαμε φάει με τον Μαραντόνα, με τη φοβερή εκείνη ομάδα του Αλκέτα Παναγούλια. Ήταν κανονική ώρα. Θυμάμαι ότι είχαμε δει το μάτς απόγευμα και μετά πήγαμε και είχαμε δει Στέρεο Νόβα. Και κλαίγαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη μέρα, θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιορτάζει ο. Περίμενε. Γιορτάζουν οι Απόστολοι. Ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια πολλά στην Αποστολία Ζώη και στον Απόστολο Γκλέτσο. Ο Τόλης, αυτό το ωραίο έτσι λαϊκό όνομα. Τόλη! Πού είσαι, Τόλη! Τόλη! Χρόνια πολλά στους Απόστολους. Είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, που τώρα τελευταία περνάει μια κρίση γενικότερα. Ημέρα αστεροειδών, ημέρα της ανεξαρτησίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την απελευθέρωση της χώρας από το Βέλγιο το 60, το Κονγκό το οποίο παίζει με την Αγγλία την μεθαύριο. Και γιατί λέω ότι είναι μεγάλη ημέρα σήμερα. Καταρχάς να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Ή μάλλον να το πούμε. Κάτσε να το πούμε. Λοιπόν, είναι μεγάλη ημέρα σήμερα γιατί γιορτάζει ο Άγιος Θεοβάλδος. Και γιατί είναι μεγάλη μέρα ο Θεοβάλδος, γιατί είναι ο Άγιος μας, διότι είναι προστάτης των Εργένιδων και των Καρβουνιάριδων. Μεγάλη χάρη σου, Άγιε Θεοβάλδε. Υπάρχει εκκλησία, είναι καθολικός ο Άγιος, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Όσο και να ψάξετε, αγαπητοί Εργένιδες, δεν θα βρείτε εκκλησία Θεοβάλδου στην Ελλάδα, γιατί είναι καθολικός. Γι' αυτό θα αλλαξοπιστήσω εγώ, θα γίνω καθολικός. Γιατί εκεί τουλάχιστον οι Εργένιδες έχουν έναν Άγιο. Και άκου τώρα, αυτός ήταν Άγιος όχι επειδή ήταν εγκομενιάρης και δεν παντρευότανε και γι' αυτό το λόγο. Γιατί αυτός ήθελε ήταν το αντίθετο, ήταν ερημίτης. Ήθελε να είναι ερημίτης και να μην ασχοληθεί ούτε με τις γυναίκες, ούτε. Να μην ασχοληθεί με τις γυναίκες, λες και είναι χόμπι. Να μην ασχοληθεί ούτε με τις γυναίκες, ούτε με το στρατό. Γιατί του είχαν πει ότι πρέπει να πάει να πάει στο στρατό, να πάει σε μια εκστρατεία. Θυμάμαι, υπήρχε ένας πόλεμος τότε μεταξύ του ξαδέρφου του, λέει, που ήταν ο κόμις του Μπλουά και ένας άλλος που ήταν ο διάδοχος της Βουργουνδίας. Τότε πλακώντας, σκοτώντα μεταξύ τους. Και του είπανε, λέει, τώρα η σειρά σου να πας να γίνεις ο ηγέτης του στρατού. Και λέει, όχι, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι για αυτά πράγματα. Θα γίνω ερημίτης. Και έγινε ο προστάτης των Εργένιδων. Και μεταξύ αυτών δεν είναι μόνο των Εργένιδων, είναι ο προστάτης των αγροτών, των υνοπαραγωγών, των παπουτσάδων, των κατασκευαστών ζωνών, των καρβουνάδων, των Εργένιδων μεταξύ άλλων, αυτών που έχουν πυρετό, αν έχετε πυρετό, να κάνετε προσευχή στον Άγιο Θεοβάλδο. Είναι προστάτης των ματιών, έτσι, είναι προστάτης του ξηρού βήχα, προσέξτε, όχι του παραγωγικού. Φοβερό. Είναι προστάτης της, μάλλον είναι ο πολέμιος της υπογεννητικότητας, της στηρότητας ή της υπογεννητικότητας, και είναι ο Άγιος που προστατεύει από τις κρίσεις πανικού. Σοκ. Το ξέρατε σε αυτόν τον Άγιο, τον Άγιο Θεοβάλδο. Παιδιά, μεγάλη χάρη του. Θα πάω να ανάψω ένα κερί μετά για όλα αυτά. Σαν σήμερα, το 1993, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακήρυξη στη δυτική. Στην ανακοίνωση της διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Δεν ξέρω, παλιότερα το θυμάστε, της Πολάν, με την οποία ουσιαστικά ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως αρχηγός, αλλά και για πολλά χρόνια υπέγραψε τον πολιτικό του θάνατο. Βέβαια, αναστήθηκε στη συνέχεια χάρη στο Μητσοτακέικο, το οποίο του έδωσε χάρη, αλλά δεν μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, λένε ότι θα κάνει νέο κόμμα. Προσωπική μου εκτίμηση, δεν πρόκειται. Και πάνω απ' όλα δεν πρόκειται γιατί είναι σε μεγάλη ηλικία. Σαν σήμερα το 1996, άλλη ιστορική ημέρα, τι γίνεται σήμερα. Ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχαντζόπουλου.
Και είχε κάνει τότε, είχε βάλει το φοβερό δίλημα, λέει, ή θα με ψηφίσετε αρχηγό, πρόεδρο του Πασόκ, ή παρετούμε από πρωθυπουργό, νομίζω. Νομίζω ότι ήταν ήδη πρωθυπουργό τότε, γιατί πότε πέθανε ο Αντρέας. Είχε πεθάνει πριν από λίγες μέρες ο Αντρέας και έγινε πρωθυπουργό Σιμίτης, αλλά δεν ήταν πρόεδρο. Και λέγανε ότι μπορεί να έχουν πρόεδρο τον Άκη, πρωθυπουργό το Σιμίτη. Και λέει, εγώ αν δεν με ψηφίσετε πρόεδρο του Πασόκ, εγώ παρετούμε. Παρετούμε τώρα. Άρε Σιμίτα ρε. Πάει κι αυτός. Και τώρα ξεμείναμε με τον Γκουλ και τον Τζίπρα. Και τον Αδρουλάκια. Ο Άγιος Θεοβάλδος να βάλει το χέρι του για το καλό της χώρας. Το προστάτης των Καρβουνιάριδων και των Εργένιδων.

0: The road to hell, ο δρόμος για την κόλαση. Αυτό να ακολουθούν οι Γερμανοί μετά τον αποκλεισμό. Καλημέρα στο Φάνη που μας στέλνει πολύ έτσι ωραία σχόλια για τη μουσική. Καλημέρα στην Αλίκη από Παγκράτη. Λέει, μπορείτε να πείτε στον κύριο Χαρισόπουλο με δύο σίγμα, με ένα γράφουμε, να μην ξεχνιέται στο μικρόφωνο. Θέλουμε να ακούσουμε μουσική. Και επίσης λέει, έλεος με το Μουντιάλ. Ναι, συγγνώμη που ασχολούμαστε με το μεγαλύτερο γεγονός στον κόσμο αυτή τη στιγμή, κυρία Λίκη. Δηλαδή, έχουμε τον πόνο μας τώρα, έχουμε και τα παράπονα, κατάλαβες. Συγγνώμη που ασχολούμαστε με το. Τι θα σας πω, για την Ιουλία Καλυμάνη. Καλημέρα στο Θοδωρή. Όλοι λέει παραμιλά. Αυτά βλέπει η Αλίκη και λέει, έλεος με το Μουντιάλ. Ο Θοδωρής λέει, όλοι παραμιλάμε, λέει, με τον ηφικό της Οικονομάκου. Ρε εσύ Θοδωρή, 7 και 19, εσύ παραμιλάς με τον ηφικό της Οικονομάκου, πραγματικά δηλαδή. Μηνύματα στο galaxy92.gr, εδώ να στείλετε. Τα πρώτα σας πινελίκια, καλημέρα και στην Άννα, η οποία ρίχνει το πρώτο πινελίκι, γιατί την έκλεισε Νταλίκα. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Οι Νταλίκες αυτές τις ώρες είναι, πώς λέγεται, τραγούδι. Νταλίκες, περιμένει τη βράδια. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για το Μουντιάλ και θα εκνευρίσουμε την Αλίκη, είναι φοβερό ότι άμα και να κάτσεις να δεις αγώνα αυτή την ώρα που τα δείχνουν, δεν μπορείς να το δεις με την ησυχία σου. Δεν μπορεί να, τώρα να είσαι 4 ώρα το πρωί την τηλεόραση ανοιχτή. Εκεί βέβαια έχουμε έναν στη γειτονιά, έναν παππού, ο οποίος τα έχει τσίτα, παιδιά. Εγώ αν ήμουν από πάνω θα του είχα κάνει μήνυση. Περνάω. Καμιά φορά που γυρνάω από έξοδο, γυρνάω ξέρω εγώ μία η ώρα, δύο η ώρα το πρωί, έχει ανοιχτά τα παράθυρα και ακούει μέσα. Ναι, καλά, είναι κουφός, είναι. Μπορεί να είναι και κουφός. Αλλά τον από πάνω δεν το σκέφτεται, ρε φίλε. Αυτός έχει αϊπνίες, βάζει τηλεόραση. Είναι φοβερό το πράγμα. Και εγώ έβλεπα τις προάλλες, έβλεπα το μάτς στο γυρισμό που είχα γυρίσει με τη Βραζιλία, ποιος έπαιζε, μία η ώρα το πρωί και το είχα βάλει στο ένα για να μην ενοχλεί. Και δεν άκουγα τίποτα. Και λέω, δεν έχει νόημα. Να κάνουμε ξεχωριστό Μουντιάλ, να κάνουν άλλο στην Αμερική, να κάνουμε άλλο στην Ευρώπη. Να κάνουμε μόνο το Euro, δεν ξέρω. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Αλίκη, μείνε εδώ,
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
4: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
3: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Ένα τραγούδι που είχε συνδεθεί με τα αθλητικά γεγονότα, γιατί, να που λέγαμε πριν για το Μουντιάλ, γιατί είχε ένα βίντεο με όλα τα bloopers, όλες τις γκάφες που κάνουν οι αθλητές, που τους φεύγει μπάλα, πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτά που δείχνανε, θυμάστε που δείχνανε παραμονή πρωτοχρονιάς ή ανήμερα πρωτοχρονιάς στα Δελτία Ειδήσεων στην Ελλάδα, που λέγανε και ας δούμε τώρα μερικά αστεία στιγμιότυπα από αθλητικά γεγονότα από τη χρονιά που πέρασε. Οι παλιότεροι θυμούνται ότι δύο πράγματα

Τι να κάνουμε τώρα, να βάλει ο Άγιος Θεοβάλδος το χέρι του. Υποψήφια βουλευτής, να αλλάζουμε θέμα. Υποψήφια βουλευτής, σύμφωνα με τα site που διαβάζω της Πλεύσης Ελευθερίας, παλιότερα το 2023 στην Κόρινθο, συνελήφθη, πρώην υποψήφια βουλευτής, συνελήφθη να βάζει φωτιά, λέει, στην περιοχή της Κορινθίας. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει και βίντεο. Η 57χρονη πήγε μαζί με το σκύλο της στο σημείο που έβαλε τη φωτιά σε ξερά χόρτα. Ναι, τώρα τι ας πάμε εδώ πέρα. Ως δικαιολογία για τη φωτιά, σύμφωνα με το κανάλι, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως της έπεσε το ακουστικό. Α, και βαρύκοη. Όχι ότι είναι κάτι κακό. Και έψαχνε να το βρει και μετά ότι σταμάτησε για να αφαιρέσει, λέει, ένα τσιμπούρι από το σκύλο της. Ρε φίλε, έχω ακούσει γελίες δικαιολογίες, αλλά αυτό πράγμα είναι κάτι άλλο. Έπεσε, λέει, το ακουστικό μου και έψαχνα να το βρω, λέει, και σταμάτησα να αφαιρέσω ένα τσιμπούρι από το σκύλο. Βέβαια, το θέμα είναι ότι, ξέρεις, καμιά φορά τα βίντεο είναι λίγο παραπλανητικά. Δηλαδή, δείχνουν, ας πούμε, ότι βάζεις φωτιά και μπορεί όντως να σκύψεις να δες τα κορδόνια σου. Μην ξεχνάτε αυτή τη φοβερή συγκλονιστική υπόθεση με τα δύο νεαρά παιδιά από την Πάτρα, οι οποίοι προφυλακίστηκαν και οι οποίοι ακόμα δεν έχει αποδειχθεί τελικά αν είχαν πάει για βοήθεια ή όχι. Οι ίδιοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι είχαν πάει να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Και επειδή είχαν πάει το βράδυ εκεί να βοηθήσουν, βρέθηκαν μπλεγμένοι. Τους συνέλαβαν, τους βάλαν, τους μπουζουριάσανε. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει η Ρούλα. Χθες έπεσα το βράδυ για ύπνο με μια ευχή να αποκλειστεί η Γερμανία και μα τον Άγιο Θεοβάλτο εισακούστηκα. Είναι Θεοβάλδος. Καταρχάς, σε παρακαλώ πάρα πολύ να λέμε σωστά το όνομα του Αγίου αυτής της εκπομπής. Άγιος Θεοβάλδος. Γιατί ρε Ρούλα τη Γερμανία, γιατί έτσι. Παίξαμε 10 ευρώ ρε Ρούλα. Τα χάσαμε, τα κερδίζαμε 120. Γιατί είσαι τόσο εναντίον μας, δηλαδή είναι φοβερό, πραγματικά. Σούπερ γκέλ αφιερωμένο στη Ρούλα που το είπε και το έκανε, απέκλεισε την Deutschland. Το μεταξύ να σας πω κάτι, έτσι πως το βλέπω το Μουντιάλ και εμείς να πηγαίναμε, ελπίδες θα είχαμε. Δηλαδή άμα όλες οι μεγάλες ομάδες είναι κλάψτες.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση.

0: κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
10: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
12: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
13: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
14: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
15: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
14: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
15: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
16: Τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
17: Και τι άλλο, Αντώνη?
16: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
18: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
16: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Ακούστε όλε τι εκπομπέ και κερδίστε διπλέ προσκλήσει. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
20: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
21: Galaxy 92.

Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, όλοι είστε υπέρ τη αποκλεισμού τη Γερμανία. Αλλά παιδιά, σα θυμίζω, οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Αυτό από το μνημόνιο σα έχει μείνει αυτή η έχθρα, αυτό το. Τέλος πάντων. Ναι, όταν μείνει το Μουντιάλ να παίζει μέσα το πράσινο ακροτήρι και, και η Γκάνα, θα σου πω μετά πώς θα σου λείψει η Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει, μια που λέγαμε για πυρκαγιές και φωτιές και τα λοιπά, να άβεις φωτιές, πλέον λέει δεν επιτρέπουν οι αεροπορικές εταιρείες να βάζεις, λέει, power bank στην. Πού να τις βάζεις? Να τις βάζεις στη βαλίτσα. Γιατί έχουν, λέει, διπλασιαστεί οι εκρήξεις power banks σε ένα χρόνο. Μάλιστα, νομίζω ότι κάποια στιγμή δεν είχε απογειωθεί ένα αεροπλάνο, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Πρόσφατα το λέγαμε. Από το Μάιο του 25, οι αεροπορικές εταιρείες προσέθεσαν στις οδηγίες τους πως οι επιβάτες των πτήσεων δεν έπρεπε να τοποθετούν τα power banks, τις συσκευές ατμίσματος. Και αυτές επικίνδυνες, εξαντακραγούν μόνες. Τα ασύρματα ακουστικά και όποια άλλη συσκευή έχει μπαταρία ιόντων λιθίου στις βαλίτσες. Λιθίου, όχι λιθίου. Ηλίθιος είναι αυτός που τα. Ναι. Πρέπει να τις έχουμε στη χειραποσκευή, λέει. Έκτοτε έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των εκρήξεών τους, με τα power banks να έχουν αναρριχθεί στο νούμερο 1 της λίστας. Σε πολλές αρχές αεροπορίας. Τι είναι οι αρχές αεροπορίας? Χαρακτηριστικά, το 2024 τα περιστατικά που είχαν αναφερθεί στις βρετανικές αρχές ήταν 316. Φοβερό, τα power banks. Οι νέες οδηγίες αυστηροποιήθηκαν, λέει. Προέκυψε ο περιορισμός των έως 2 power banks ανά επιβάτη. Πώς θα το μετράνε αυτό? Απαγορεύτηκε η επαναφόρτιση του power bank στην πτήση. Και εσύ πόσο busy είσαι πια που θες να επαναφορτίσεις το power bank στην πτήση πια? Τονίστηκε ότι οι συσκευές πρέπει να είναι προστατευμένες, δηλαδή να τοποθετούνται στις αρχικές συσκευασίες ή σε ξεχωριστή πλαστική σακούλα ή σε προστατευτική θήκη ή να καλύπτονται οι ακροδέκτες και προσβάσιμες όχι πάνω στο ντουλάπι αλλά στα πόδια μας. Καλά, εντάξει, ναι. Εν τω μεταξύ, θυμάστε κάποτε που λέγανε ότι απενεργοποιήστε τα κινητά σας κτλ. Έχετε δει κανέναν να απενεργοποιεί κινητό σε πτήση πλέον? Όλοι είναι, μιλάνε κανονικά ορισμένοι. Είναι τόσο γιόλο. Έλα, ναι, ξεκινήσαμε τώρα. Σε καμιά ωρίτσα θα έχουμε προσγειωθεί. Ναι, ναι. Όχι, καλέ, δεν πειράζει. Αφού τώρα όλοι εδώ μιλάνε, να, δίπλα μου παίζει μια κοπέλα, Super Mario. Ναι, όχι, όχι. Για παίζει, τούλα, τι κάνει. Εντάξει, με αυτό το κλασικό το ελληνικό που φωνάζουν, ρε φίλε. Χτες ήμουνα. Γυρνούσα τώρα, αυτό είναι άλλο θέμα, σας πάω σε άλλο θέμα. Περπατούσα στο δρόμο χτες, λοιπόν, και ήταν μια κυρία. Μια κυρία, εν πάση περιπτώσει, η οποία μάλλον μιλούσε με τη μητέρα της. Παιδιά, πρέπει να μας έχει ακούσει όλη, να την έχει ακούσει όλη η Νέα Ιωνία. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Η μητέρα της, μεταξύ, επειδή έμαθαν όλοι περαστικοί, μάθαμε ότι η μητέρα της είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και αυτή της επέμενε να μην το ψάχνει παραπάνω, λέει. Και να σου πω, να μην αρχίζεις πάλι τα ίδια, γιατί καλύπτεις τώρα, προσπαθείς να. Εγώ θα εκραγώ τώρα από την οργή μου. Και μας είχε ακούσει, την είχε ακούσει μάλλον, όλη η περιοχή. Είχε μάθει τι πρόβλημα έχει η μάνα της, γιατί δεν παίρνει τα χάπια. Μετά κάποια στιγμή της φώναζε και η μάνα της, ακουγόταν από την άλλη άκρη της γραμμής, φώναζε η μάνα και ακουγόταν από το τηλέφωνο. Και λέω, ρε φίλε, τι λαός είμαστε πραγματικά? Είναι φοβερό, δηλαδή, να έχεις σκέψου να είσαι ξένος και να ακούς Έλληνες. Πήγα τις προάλλες να πιω ένα καφέ σε μια πλατεία. Δεν μπορούσες να ακούσεις τον εαυτό σου. Όλοι ουρλιάζανε. Τώρα κάποιος θα πει και εσύ φωνάζεις τώρα, δες πάνω.

0: Γεια σου, ρε Μάρθα, γειτόνισσα, καλημέρα. Είμαστε γείτονες, λέει Βαγγέλη.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα μου δώσατε λαβή να μιλήσω για αυτή τη μεγάλη μάστιγα που υπάρχει αυτόν τον καιρό. Ποια μάστιγα? Είναι πολύ απλό.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος μιλάει στο κινητό αλλά σε ανοιχτή ακρόαση. Γιατί πρέπει να τους ακούσουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε όλοι τι κάνουν στη ζωή τους. Το κινητό έχει μια βασική λειτουργία. Είναι τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτός που σε παίρνει τον ακούς εσύ μόνο. Αλλιώς θα βάζαμε ένα ντελάλι να τα λένε. Ακούσατε. Χθες χώρισα και σήμερα το συζητάω με τον κολλητό μου. Τι άποψη? Όχι, δεν είναι αυτό το τηλέφωνο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το χωνί της αντίστασης. Λοιπόν, το κινητό λοιπόν από σε ορισμένους φίλους και φίλες ότι έχει μια βασική λειτουργία. Έχει το ακουστικό το οποίο πάει στο αυτί σου για να ακούς μόνο εσύ αυτά που λένε. Και έχει και ένα μικρόφωνο το οποίο πρέπει να μιλάς χαμηλόφωνα για να ακούει μόνο αυτός με τον οποίο μιλάς. Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα. Κάποιο κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Ναι, του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που κάνουν, ρε παιδί μου, που δεν βγάζει, δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλα. Κάνουν αυτά τα. Ναι. Τι? Και δεν καταλαβαίνει και τι, δηλαδή. Τους ακούς που ακούς να βγάζεις και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να ακούς τσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνεις το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλος πάρα πολύ. Ακούτε αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότος αεροπλάνο. Και είναι ο άλλος. Ναι. Πες και ένα όχι, ρε φίλε. Ναι. Και έτσι ήταν και αυτή χθες το που μιλούσε και φώναζε στη μάνα της. Και αυτό το κάνεις, τα λοιπά. Φωνακλάδες, ρε φίλε. Πάρα πολλοί φωνακλάδες. Είναι φοβερό, ακόμα και στο τηλέφωνο θέλουμε να μαθαίνουν όλοι τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει. It's a sin. Το λένε και οι Pet Shop Boys. Έπρεπε να είναι η ενδεκάτη εντολή αυτή. Ου μιλήσεις σε κινητό τηλέφωνο υψηλοφόνος ώστε να ακούεσαι, να εισακούεσαι από τους γύρω. Κοτσαρίκο, καλημέρα!

0: Ήρθε να σας συγχωρέσει ο Άγιος Θεοβάλδος. Όσοι ακούγανε νωρίτερα ξέρουν, είναι ο Άγιος της εκπομπής πλέον. Θα ξεκινάμε κάθε μέρα με προσευχή στον Άγιο Θεοβάλδο. Η Δήμητρα από την Καλυθέα λέει: ο παππούς διευθυντής στη δουλειά μιλάει σε ανοιχτή ακρόαση 8 με 4 και στις 9 είμαστε ήδη κουδούνι λόγω ηχορύπανσης. Ωραία, τι τραβάτε. Γιατί δεν το λέτε, ρε παιδί μου. Θα του πείτε, κύριε παππού, κύριε Περίλικα, κύριε διευθυντά, δεν είναι καλό να μιλάτε σε ανοιχτή ακρόαση, γιατί πρώτα να ακούμε όλοι τι λέτε και δεύτερον είναι κουραστικό για εσάς. Πάντως τώρα, για να το πούμε και λίγο σοβαρά, είμαστε πραγματικά, ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικά, εννοώ. Δηλαδή αυτή η οργή που υπάρχει, αυτό όλο το πράγμα που ακούς συνέχεια κόσμο να φωνάζει στον δρόμο, να είναι τσατισμένος τα λοιπά, δείχνει βέβαια ένα ελληνικό DNA, έχουμε αυτό της εξωστρέφειας, αλλά από την άλλη δείχνει μια παθογένεια, δείχνει μια ψυχολογικά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Και άντε να δικάσουν να πειράζουν εσένα, οκ, οι υπόλοιποι τι φταίνε, τέλος πάντων. Τι θέλω να σας πω. Α, είναι γεγονός, λέει εδώ ένα μήνυμα, που μιλάνε στα μέσα μεταφοράς, στα κινητά και τους ακούμε όλοι αναγκαστικά. Ναι, είναι φοβερό. Είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια πλέον. Δεν είναι όπως παλιά που το κινητό ήταν κάτι προσωπικό. Τώρα πλέον να γίνει κάτι ομαδικό. Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, τίποτα δεν είναι μυστικό. Και να λες πάλι καλά που έχουμε κλιματισμό και κλείνουμε τα παράθυρα. Σκέψου τώρα να ήταν όπως παλιά που ανοίγαν τα παράθυρα και ακούγαμε τον άλλον από κάτω να ρεύεται αφού έχει φάει καρπούζι. Συγγνώμη για αυτή την εικόνα. Διαβάζω εδώ, εντωμεταξύ λέει: ένα απλό ιαπωνικό κόλπο υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, αυτό που μπαίνει στο αμάξι και είναι φούρνος. Όταν το έχεις στον ήλιο, ακόμα και με ηλιοπροστασία, και μετά μπαίνεις μέσα μέχρι να πιάσεις το κλιματιστικό, καίγεσαι. Δείτε, λέει, πώς λειτουργεί και τι άλλο προτείνεται για προστασία από τη ζέστη. Κάθομαι και εγώ το διαβάζω σαν το βλάκα και λέει εδώ: είναι μια τεχνική, λέει, που έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως ιαπωνικό κόλπο. Πώς λειτουργεί, για να δούμε πώς λειτουργεί. Η διαδικασία είναι απλή, βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές. Αυτό να μην σας πω πώς λέγεται στο χωριό μου. Σύμφωνα με όσους υποστηρίζουν τη μέθοδο, η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση βοηθά το ζεστό αέρα να απομακρυνθεί από την καμπίνα και να αντικατασταθεί από τον πιο δροσερό εξωτερικό αέρα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να μπορεί να μειωθεί αισθητά. Μάλλον οι Ιάπωνες δεν έχουν καύσωνες για να το κάνουν αυτό. Προφανώς δεν είναι, είναι άλλο πράγμα. Επίσης, γιατί τώρα. Τι διαφορά έχει από το να το αφήνεις κάτω? Επίσης θα χαλάσει το παράθυρο πάνω κάτω, κάποια στιγμή θα κολλήσει, ειδικά μεσικά αμάξι. Υπάρχουν, λέει, και άλλες μέθοδοι. Η στάθμευση σε σκιερό σημείο, δεν το σκέφτηκε κανένας αυτό, μπράβο μας το είπατε. Η χρήση αντιλιακών στα παρμπρίζ, αντιλιακών εννοεί ηλιοπροστασίας, όχι, μην πάρετε τον αντιλιακό που έχει προστασία 20 και 30 και αρχίσετε και αλήφετε το παρμπρίζ, δεν βλέπετε μετά. Και η κάλυψη του τιμονιού είναι μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα. Μπράβο ρε παιδιά εκεί στο site, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο break. Κάντε μια ηλιοπροστασία και επιστρέφω αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη, έχω μάθει.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
1: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
13: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Για τα λεφτά, τα ο Αντίπας σε μια μοναδική λεφτά, βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.
19: Ρόνι Ξαρχάκο, την καρσονιέρα για 10 που έλεγε, που ήταν ο Φιλιππίδης, όχι ο τωρινός, ο Πέτρος, ο παλιός ο Φιλιππίδης, ο ηθοποιός που έπαιζε τη Λούφα και Παραλλαγή με τη μουστάκα, και θυμάστε εκείνος ο Φαλακρός, που είχε πάει με την Ισμήνη Καλέση στην καρσονιέρα και είχαν βάλει ένα δίσκο στο γραμμόφωνο και έπαιζε «Αποστόλη, βάλ την όλη την αρχοντιά σου» και μετά είχε κολλήσει βελόνα και έλεγε «Αποστόλη, Αποστόλη». Τι ταινιάρα ρε φίλε, πραγματικά. Τέτοιες ταινίες λείπουν. Τέτοιες ταινίες δεν φτιάχνονται πλέον. Γκαρσονιέρα για 10, δεν την έχετε δει, να τη δείτε οπωσδήποτε. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Έχετε πάει, δεν έχετε πάει, κινέτα. Και στο Instagram V Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν στο Instagram. Καλημέρα στο Χρήστο από Λάρισα. Καλημέρα στην Ηλιάνα. Καλημέρα στην Ελένη, μας ακούει στην Κύπρο, στην Κέλλη, στην Ιωάννα, σε όλους. Ξεκινάμε, παιδιά, δυναμικά. Έχουμε Meredith Brooks, Army of Lovers, Rihanna, Bob Marley. Χαμός θα γίνει.
20: Galaxy 92.
19: I'm a bitch.

0: σωστά θυμάται, η Ανθή μέσα στην ταινία Γκαρσονιέρα για 10, η Ινσμίνη Καλέση είχε το όνομα Μπουμπού Αντζέλα. Που σκάσαν όλοι μαζί και λέει ο Ξαρχάκος, απαρτία! Τι ωραία ταινία πραγματικά. Ήταν από την πολύ κακή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου βεβαίως. Ήταν ουσιαστικά λίγο πριν τελειώσει το σινεμά προσωρινά, γιατί επανήλθε, και βγουν οι βιντεοτενίες στην αγορά, δεκαετία του 80. Καλημέρα στην Ηρώ που μας λέει ότι στην Κινέτα έχει εξοχικό Χάρης Ρώμας και η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Καλά, εμείς στη γειτονιά μας έχουμε οδό Ζωζός Σαμπουτζάκη, και δεν είναι αστείο αυτό, το λέω, δηλαδή είναι αστείο από μόνο του, αλλά έχουμε πραγματικά οδό Ζωζός Σαμπουτζάκη στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε μηνύματα. Να σας πω ότι ο Κασελάκης είπε κάτι θεϊκό. Το διαβάζω στον τίτλο εδώ του πρώτου θέματος, δεν διάβασα όλο το κείμενο για να είμαι ειλικρινής. Λέει, δεν θα γίνουμε συνιστόσα του Πασόκ και θα συνεργαστώ με Τσίπρα πάνω από το πτώμα μου. Το οποίο δεν γίνεται άμα το σκεφτείς. Δηλαδή η φράση είναι, ρε παιδί μου, θα γίνει αυτό, θα το κάνετε αυτό πάνω από το πτώμα μου. Είναι over my dead body. Αλλά αυτό το λες όταν θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάτι και δεν τον αφήνεις. Τώρα να πεις ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον Τσίπρα πάνω από το πτώμα μου, δεν γίνεται, γιατί θα έχεις πεθάνει, Στέφανε. Δεν γίνεται να συνεργαστείς μετά. Αλλά είναι αυτός ο Κασελάκης που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ο Κασελάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Τσίπρα για λαϊκισμό στο θέμα των κότερων. Λέει, είναι κλασικός λαϊκισμός το να λένε για κυνήγι στα κότερα. Δεν είναι σωστή πολιτική. Βέβαια, ο Κασελάκης είχε κάποτε επικριθεί για το κότερο που είχε χρησιμοποιήσει για την περιοδία στα νησιά, που είχε κάνει περιοδία στα νησιά. Με τι να πήγαινε, κυρία μου, με ferry boat. Με κότερο θα πήγαινε. Και καρφώνει και τη Θεοδώρα Τζάκρη, λέει ότι είναι έλλειψη σεβασμού αυτό που έχει γίνει. Έχει γίνει αυτός ο εμφύλιος μεταξύ Τζάκρη και Κασελάκη και την κυρία Τζάκρη. Η οποία την κυρία Τζάκρη τώρα θα αλλάξει η πολιτική στέγη, θα πάει κάπου αλλού. Αυτά όλα γίνονται γιατί πραγματικά ο Κυριάκος μου. Κυρία Γεωργιάδη, τώρα πώς προκύψατε εσείς? Έχετε πάρα πολύ καιρό να με φωνάξει την εκπομπή σας και αυτό το καταγγέλλω. Είναι μια διάκριση με βάρος Νέας Δημοκρατίας. Ένα αυτό. Πρέπει να σα πω για καλημέρα στου μεγάλου στον κόσμο, του Galaxy 92. Μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δεν πρόκειται να πάρουν πάνω από 10%. Πολύ σίγουρο σας βλέπω, κυρία Γεωργιάδη. Είμαι 100% σίγουρο. Κυρία Τζάκη, τώρα και ο κύριο Κασελάκης. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, για να συνεργαστεί ο Κασελάκης με τον Τσίπρα πρέπει κάποιος να το προτείνει. Θα μου πεις εδώ, ο Τσίπρας έκανε συνεργασία με τον Καμένο στον Κασελάκη, θα κολλήσει.
1: Galaxy 92.
0: Ο Καμένος δεν πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική, ειδικά τώρα που έχει γίνει και μοντέλο. Εννοώ όμορφος, έχει γίνει λεπτός. Αν και νομίζω ότι τελευταία έχει βάλει λίγο πάλι, δεν ήταν όπως στην αρχή.

η Σουηδή Army of Lovers. Λα, λα, λα, λα. Οι οποίοι μιλάνε για ένα μέρος στη Γαλλία, το Σαντροπέ. Έχει ενδιαφέρον γιατί το επόμενο μάτς της Σουηδίας είναι με τη Γαλλία και είναι νομίζω αύριο τα μεσάνυχτα, δηλαδή μεσάνυχτα Τετάρτης. Όχι, ή σήμερα. Τρίτη προς Τετάρτη, νομίζω. Τα έχουμε χάσει, κυρία μου. Έχει γίνει. Έχουμε χάσει την μπάλα με αυτό το μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρινθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει. Με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Υπεύθυνα λέμε. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr, τα μπινελίκια σας, τα αυτά σας, τα οτιδήποτε. Στέλνετε και στο Instagram, V. Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling εκεί. Ένα στα τέσσερα πρατήρια λέει στην Ελλάδα. Κάτσε να, μέχρι να ανοίξει αυτό. Καλά, καληνύχτα. Κλέβει καύσιμο στην Αντλία. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Στα 400 εκατομμύρια ευρώ η ετήσια επιβάρυνση των οδηγών. Το θέμα δεν είναι μόνο να κλέβει. Το θέμα είναι μη σου βάζουν και νοθευμένη βενζίνη. Χαλασμένη βενζίνη, γιατί μετά χαλάει και τα αμάξι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω αν προσέξατε, πάντως η βενζίνη έχει πέσει. Δηλαδή έχει φτάσει στα επίπεδα του 1,80. Τουλάχιστον έχουμε ηρεμήσει από αυτήν την ιστορία με τον πόλεμο εκεί. Έφυγε, λέει, ο Χουρδάκης από τους Δημοκράτες, μου λέει ένα μήνυμα εδώ. Μπράβο που το ακολουθεί το κόμμα και τις εξελίξεις του. Σήμερα είναι, απόψε είναι Παρσέλινος και είναι μια πολύ ωραία έτσι, πρόταση να δείτε τον John Legend στο Ηρώδιο, αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, γιατί νομίζω ότι φέτος είναι και η τελευταία χρονιά του Ηρωδίου. Βέβαια πέρσι το έλεγαν το ίδιο, αλλά φέτος λειτουργεί. Θα είναι μια ονειρική βραδιά απόψε και μια που έχουμε John Legend στο Ηρώδιο, ας τον ακούσουμε λίγο και εδώ με το υπέροχο All of Me.

0: Διαφημίσεις.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν μένουν στα χαρτιά. Φτάνουν στις επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΔΕΑ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον Sky 100,3. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς μια αποκλιμάκωση στην περιοχή. Την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στον εαυτό της και να κινηθεί πιο γρήγορα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, θέτει στο επίκεντρο σε συνέντευξή του στο ιταλικό περιοδικό L'Espresso ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν δίνεται παράταση στις προθεσμίες για τις δράσεις «Ξεκινώ επιχειρηματικά και παράγουμε στην Ελλάδα».
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Ευαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Λέει το πρώτο θέμα το έχετε κάνει αδερφό μέσω. Λέει ότι γράψει αμέσως το λέτε, είστε φλιβεροί. Δεν διαβάζουμε μόνο πρώτο θέμα, απλά είναι από τα κύρια site. Εσύ πες μου τι διαβάζεις, εσύ να το λέμε εμείς εδώ, ειλικρινά. Πες μου, διαβάζω αυτό να μπαίνω από εκεί. Ανά τα έχει όμως τα νέα, μην, εγώ απλά τα λέω γιατί δεν είναι σωστό όταν κάποιοι συνάδελφοι κάθονται και κάνουν δουλειά να τα λέμε εμείς σαν να είναι δικά μας. Γι' αυτό λέω τις πηγές πολλές φορές. Λέω διάβασα στο τάδε, στο πρώτο θέμα ή στο εφημερίδα ή στο τάδε. Γιατί αυτά τα πράγματα κάποιοι κάθονται και κάνουν δουλειά και ρεπορτάζ και τα βγάζουν. Το να βγαίνουμε στο ραδιόφωνο και να τα καρπωνόμαστε εμείς και να λέμε ειδήσεις δεν είναι σωστό. Είναι αντισυναδελφικό. Τώρα εσύ, εντάξει, οκ. Πραγματικά, στείλε μου τις πηγές σου. Ο Τζίο μας λέει, μας κατέστρεψες με Άδωνη. Έφτιαχνα κοκτέιλ σε φίλους και όταν τους γέμισα τα ποτήρια μου βγήκε αυθόρμητα η φωνή του Άδωνη και τους είπα «Όσο σερβίρω εσείς πίνετε!» Κάνοντας τις μύτες του σπρίνκλερ μαργαρίτας. Και εσύ τώρα μην είσαι τόσο περιγραφικός πραγματικά. Μπράβο στον κύριο Τζίο που πραγματικά τα λέει αυτά και καλημέρα και στον κύριο εκεί πέρα που μας παραπονέθηκε. Προσγειώνονται στα 5.000 ευρώ οι μισθοί στην TV. Να το διαβάζω από το Reader τώρα, είσαι ικανοποιημένος. Διαβάζω από άλλο site. Ο Βερίκιος, αν και αυτό βασικά είναι τηλεοπτική εκπομπή, δεν το έβγαλε κάποιο site. Το είπε ο Βερίκιος χθες το Happy Day, που μάλλον έγινε Unhappy Day. Α, καλό, Όταν είπε για τα 5.000 ευρώ, λέει θα πέσουν οι μισθοί των μπροστινών στα 5.000 ευρώ με το τσεκούρι στην τηλεόραση. Το έχω ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και σας ενδιαφέρει, ποσό σας ενδιαφέρει, διότι εδώ ο κόσμος καίγεται και τώρα θα στεναχωρηθεί ο κόσμος για

Να θα πέσει ο μισθό σου, γιατί η μπροστινή είναι σταματήνα τσιμψιλή στην εκπομπή. Ψαλίβει στα μπάτζε, λέει πάμε στι 5.000 ευρώ. Οι δύο δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν εκτενώ στι αλλαγέ και παλιότερα, όπω είπαν οι ίδιοι, υπήρχαν πολύ μεγάλε υπερβολέ. Γιατί το Alter, λέει παλιά, το Alter που το θυμήθηκε, έδινε κάτι μισθού με πάρα πολλά μηδενικά. Ναι, βέβαια, εκείνη την περίοδο υπήρχε χρήμα στην αγορά. Η Ελλάδα είχε μπει στο ευρώ, υπήρχαν δάνεια, δίνονταν από εδώ από εκεί. Οπότε υπήρχαν χρήματα, γιατί να μην δίνονται όταν υπάρχουν τα χρήματα. Τώρα που δεν υπάρχουν χρήματα και τα κανάλια έχουν σφίξει τα ζωνάρια, γιατί βλέπουν ότι τα έσοδα πέφτουν και λόγω του ίντερνετ και λόγω της κατάστασης. Κατάσταση, σχετικό γι' αυτό. Λέει ότι θα πέσουν 5.000 ευρώ το μήνα τη μισθή των παρουσιαστών. Και τώρα μην βιαστείτε να κοροϊδέψετε, γιατί μην πείτε τώρα, α, τους καημένους τώρα 5.000 ευρώ θα πεθάνουν της πείνας. Μόνο το ειδώσει από το στεγαστικό τους πρέπει να είναι κανένα διχίλιαρο. Οπότε να τα λεφτά πώς φεύγουνε. Πάει το πεντοχίλιαρο, θα βλέπουμε παρουσιαστές τηλεοπτικούς να μπαίνουν στο μετρό και να λένε «Καλημέρα σας, συγγνώμη, θέλω την προσοχή σας, είμαι παρουσιαστής». Πρόκειται για τα παιδιά μου. Μας κάνα ό,τι έχετε ευχαρίστηση, να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα λέμε το πρωί στην πρωινή εκπομπή. Shine bright like a diamond.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε.

0: μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Και το άλλο, το κυριότερο, είναι από το ψυχικό μέχρι την, μέχρι την Αλεξάνδρας. Δύσκολα τα πράγματα σήμερα στην Κηφισίας. Να σας πω και κάτι άλλο. Σας είπα για τη Μεσογείο, δεν σας είπα όμως ότι το μποτιλιάρισμα συνεχίζεται μέχρι, μέχρι το ύψος του Ερίκου Κωνσταντινάν. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη Μεσογείο, χαμηλά. Από πριν την Κατεχάκη. Τώρα πάμε λίγο ανατολικά. Ο Καρέας είναι μποτιλιαρισμένος. Η Αλίμου Κατεχάκη και αυτή μέχρι να στρίψεις εκεί για Πολυτεχνείο. Η Εθνικής Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Αθήνα στη Δάφνη. Η Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Η Παραλιακή στην Άνοδο στο ύψος της Αλίμου. Και στην Κάθοδο από τη στροφή της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι το Έδεμ. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω στην Άνοδο. Και η Λεωφόρος Αθηνών έχει μεγάλο πρόβλημα και στην είσοδο, δηλαδή από Ελαιώνα μέχρι Λεωφόρο Κηφισού και φυσικά στην έξοδο όπως κάθε μέρα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάγκα. Δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι, δυσκολεύουν τα πράγματα σου περνάει η ώρα, 8:36, ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, με τις τραγουδάρες όπως πάντα εδώ, Four Non Blondes, Modern Talking και πρώτα απ' όλα Anxiety Dodgy.

Πολύ άγχος αυτή η κοπέλα, η Ντότσι. Anxiety. Ελληνίδα θα είναι. Σωστή η Σοφία, σωστό το σχόλιο. Λέει, λέει δεν παίρνουν λεφτά στα κανάλια και όλο μεταγραφές γίνονται. Αποκλείεται να πηγαίνουν αλλού αν δεν παίρνουν παραπάνω. Έφυγε και ο Χιώτης από το Sky μετά την Κοσιόνιφε, τα πήραν, λέει, χοντρά. Δεν ξέρω αν τα πήραν χοντρά, να σου πω γιατί. Γιατί στο θέμα της Ιας Κοσιόνη, νομίζω ότι υπήρχε ρήξη με την διοίκηση του Sky, ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν υπήρχε συμφωνία και νομίζω ότι και στην περίπτωση του διευθυντή του Βασίλη Παπαδρός υπήρχε μια δυσφορία εκ μέρους του, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που έχουν γραφτεί. Βέβαια, στις μεταγραφές πάντα 99% παίρνεις κάτι παραπάνω, δεν πας έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε έχεις δίκιο, Σοφία, σε αυτό. Πέφτουν οι μισθοί, αλλά με τις μεταγραφές κερδίζουν. Αχ, φτάνε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο break. Όχι. Ναι, δεν θα κάνουμε σύντομο break. Θα σας πω. Θα σας πω το εξής. Γιατί δεν το σχολιάσαμε χθες. Είδατε το Μητσοτάκι που πήγε να παίξει τάβλη για να το παίξει λαϊκός, που ήταν στη Νέα Σμύρνη, είχε πάει να παίξει τάβλη την Παρασκευή, το σχολιάσαμε αυτό. Δεν σας φάνηκε λίγο παράτερο? Είναι σαν να βλέπεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σαν να βλέπεις τον Τερλέγκα να παίζει τένις ή γκολφ. Κάτι τέτοιο, δεν ήταν λιγάκι? Εντάξει, ήταν χαμός, γιατί είχε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο από πάνω και βλέπανε το. Εντάξει, ξέρετε τώρα. Υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός κάνει περιοδίες για να δει τα προβλήματα του κόσμου. Αυτό που παίζει στα κανάλια είναι ότι έπαιξε τάβλη. Δηλαδή δεν κοιτάμε, ας πούμε, το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό, γιατί αυτό ως εικόνα αυτό παίζει δημοσιογραφικά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάνει το σοου. Να βλέπεις τον Πρωθυπουργό να παίζει τάβλη και φυσικά είναι κάτι το οποίο που θα ήθελε και ο ίδιος να προβληθεί, διότι του περνάει την εικόνα, τσαλακώνει, ας πούμε, την εικόνα του Μητσοτάκη, ότι δεν είναι αυτός των σαλονιών και ότι είναι λαϊκό παιδί σαν τον Τσίπρα, ας πούμε. Ο Τσίπρας τώρα περιμένουμε απάντηση από τον Τσίπρα να δούμε τι άλλο θα παίξει. Μετά το τάβλι του Κυριάκου, νομίζω ότι θέτει τον πύχη πολύ ψηλά ο Κυριάκος. Πρέπει ο Τσίπρας τώρα να παίξει, δεν ξέρω, τι πιο λαϊκό υπάρχει, παιδί μου. Θανάση. Ξερή. Κοντσίτα. Να πάει σε κάνα καφενείο να παίξει χαρτιά. Πόκα. Πώς λέγεται, δηλωτή, συγγνώμη για αυτό, παιδιά. Πρέφα, ναι, μπράβο Δημήτρη. Πρέφα στο καφενείο, πρέφα, αυτό έψαχνα. Σωστό. Εν τω μεταξύ, γιατί είχαν μαζευτεί τόσος κόσμος πάνω και κοιτούσαν το Μητσοτάκη στο τάβλι, μήπως κλέψει τον παίκτη του? Τον αντίπαλο, τον παίκτη του, βέβαια.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόνουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Εκεί τα λέμε λοιπόν, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μπείτε στο more.com, κλείστε τα εισιτήριά σας. Θα έχουμε την τελευταία παράσταση του καλοκαιριού. Έχουμε γίνει σαν την τελευταία παράσταση των Big Slacks και εμείς, την τελευταία συναυλία των Big Slacks. Μακάρι να έχουμε τέτοια συνέχεια βέβαια και επιτυχία όσο η Big Slacks, να λέμε κάθε φορά η τελευταία παράσταση. Αλλά πολύ φοβάμαι θα είναι όντως η τελευταία παράσταση, γιατί μετά Ιούλη δεν θα υπάρχει ψυχή. Νομίζω. Χτες που λέγαμε για το Μητσοτάκη, που ήταν, είχε πάει στο Εγάλεο ο Μητσοτάκης, έχει πάρει τώρα το Σβάρνα τις γειτονιές της Αθήνας και μίλησε για το ελληνικό FBI, ότι είχε λιδωρηθεί, λέει, στην αρχή το ελληνικό FBI. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν ακούω ελληνικό FBI γελάω, γιατί ποιος βγάζει αυτό τον όρο, ρε παιδί μου, τι θα πει ελληνικό FBI, δεν έχει όνομα αυτή η υπηρεσία. Και κάθισα και το ψάξα και το ελληνικό FBI είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. ΔΑΟΕ. Και όπως να το κάνεις ΔΑΟΕ δεν ακούγεται, δεν είναι και εύκολο να το πεις και δεν είναι και πολύ ψαρωτικό. Ενώ το ελληνικό FBI σε πάει σε αμερικάνικες ταινίες, σε σειρές και τα λοιπά. Φαντάζεσαι εκεί πράκτορες να μπουκάρουν, να σπάνε πόρτες, να μπαίνουν μέσα να δείχνουν το σήμα που λένε FBI, freeze, που δείχνουν αυτό το σήμα. Ενώ τι να μπαίνει ο κανονικός του ΔΑΟΕ, να μπαίνει μέσα, σπάει την πόρτα και να λέει ΔΑΟΕ. Θα του πει ο άλλος τι. Τις ΔΟΕ. ΔΑΟΕ, κύριε ελληνικό FBI. Πες το ελληνικό FBI να ξέρουμε ότι είστε εσείς. Θωμά από το γουδί. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω τώρα εδώ για τις σχέσεις των δημοσιογράφων με τα κόμματα. Οι μεγάλοι όλοι έχουν. Καλός ή κακός. Κακός βέβαια, όχι καλός. Κακός, αλλά. Όχι όλοι, για να μην τους παίρνει όλους μπάλα.

0: το κάνουμε εδώ beach bar, κυρία μου. Is this love, Bob Marley, στο Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Σας έχει ερεθίσει, βλέπω. Όχι ερωτικά, σας έχει ερεθίσει το θέμα του Τάβλη και του Μητσοτάκη. Τελικά δεν μάθαμε ποιος κέρδισε, ο Μητσοτάκης ή ο παππούς στη Νέα Σμύρνη. Αν ακούει κάποιος από Νέα Σμύρνη και έμαθε τι έγινε στο ντέρμπι αυτό του Τάβλη, να μας πει. Λέει εδώ, ναι, λέει, πήγε ο Μητσοτάκης στη Βυτική Αττική, εκεί που βγαίνουν κομμώτρες και υδραυλικοί, όπως είχε πει. Τι θυμήθηκες και εσύ τώρα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω για τις κομμώτρες, πάντως η υδραυλική είναι πάρα πολύ hot, πρέπει να σου πω. Δηλαδή η υδραυλική, πέρα από τα λεφτά που βγάζουν, μπορείς να βρεις υδραυλικό. Δηλαδή είναι, παιδί μου, είναι πιο εύκολο να βρεις τον έρωτα παρά να βρεις υδραυλικό. Μη σου πω ότι άμα τον βρεις τον ερωτεύεσαι κιόλας. Γιατί λες δεν γίνεται, τον βρήκα. Εδώ αγάπη μου, έλα εδώ, θα το γυρίσω για πάρτι σου να φτιάξει λίγο τη βρύση. Έλα μωρέ τώρα, λέει ο Μητσοτάκης, παίζει Τάβλη δίθεν και μετά πάει για σούσι στο Κολωνάκι με τον Άδωνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο που με έφερε πάρει στην εκπομπή. Σιγά τώρα με το σούσι δεν έχει κάτι, δεν μου άρεσε το σούσι. Το σούσι εξάλλου τώρα, το σούσι ρε φίλε δεν είναι πλέον όπως ήταν παλιά. Το σούσι έτρωγε το Κολωνάκι. Τώρα τρώει όχι απλά το εγάλεο, τρώνε όλοι οι σούσι. Σιγά το πράγμα να πούμε. Σούσι έχει γίνει και φτηνό, είναι και μια. Τα πιτσιρίκια τρώνε σούσι εντωμεταξύ. Δεν, αυτή η γενιά τώρα, η Gen Z που μεγαλώνει, ας πούμε, Gen Z, μας έχουν πρίξει με την Gen Z, τρώει σούσι για πρωινό. Είναι το σουβλάκι, ό,τι είχαμε εμείς το σουβλάκι όπως το είχαμε. Τώρα τα πιτσιρίκια έχουν το σούσι, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
4: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
10: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία.
11: Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου με ζωχού θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903.
16: Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε παιδιά, τι γίνεται? Χαμός έξω. 9 και 6, Τρίτη 30 του Ιούνιου, τελευταία μέρα του Ιούνιου, με πανσέλινο σήμερα. Όλα τα καλά. Με αποκλεισμό Γερμανίας-Ολλανδίας από το Μουντιάλ. Τι άλλο να πω, έφυγε και η Τζάκρη από το Κασελάκι, τα ύστερα του κόσμου, όλα συμβαίνουν τώρα. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μηνύματα μου στέλνετε στο Galaxy92.gr και με κάνετε και follow και μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram V Χαρισόπουλος VH. Η ώρα λοιπόν είναι 9 και 6. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό.
1: Οπα. Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ζέστη, παιδιά. Έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 6 μποφόρ. Θα έχουμε αέρα, αλλά η θερμοκρασία ανεβαίνει. Κυμαίνεται από 22 ως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε υπόψη σας ότι τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο. Δηλαδή, μέχρι Παρασκευή θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ετοιμαστείτε λίγο έτσι για. Όχι καύσωνα, δεν είναι καύσωνα. Όχι, δεν λέμε αυτή τη λέξη. Είναι ζέστη, είναι έντονη ζέστη. Λοιπόν, το ξέρατε εσείς ότι η Λαμία έχει θρησκευτικό τουρισμό? Χθες είχε ένα ρεπορτάζ όπου πήγανε, λέει, προσκυνητές από το Κονγκό. Από το Κονγκό, ρε φίλε! Που έχουν μουντιάλ, έχουν αγώνες τώρα να δουν αυτοί. Και πήγανε τώρα, πήγανε από το Κονγκό στη Λαμία. Προσκυνητές, Ορθόδοξοι. Κονγκολέζοι, όχι Έλληνες. Και είναι φοβερό γιατί στη Λαμία αυτόν τον καιρό ούτε οι Λαμιώτες δεν είναι. Και λέω, πώς βρέθηκαν αυτοί από το Κόγκο? Και μάλιστα ήταν ένας που μιλούσε πολύ καλά ελληνικά. Και πήγαν εκεί, τους υποδέχτηκε εκεί κάποιος από τις τοπικές αρχές, δεν ξέρω αν ήταν ο δήμαρχος κτλ. Είναι συγκλονιστικό. Μέχρι και από την Αφρική φέρνουμε κόσμο, ρε φίλε, στην Ελλάδα. Τι άλλο ζητήστε. Θεέ μου, Θεέ μου.
2: Galaxy 92.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Ιδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ιδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρενίχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
9: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στα μικρόφωνα. Εδώ λέει ο φίλος, λέει κάτσε ρε αδερφέ, λέει να σε ακούμε τον Ιούλιο και εμείς θα δουλεύουμε, οπότε υπομονή ένα μήνα, η παύση έρχεται. Ωραία, θα μετράμε από αύριο 25 και σήμερα. Η φίλη φίλος εδώ λέει 5.000 ευρώ το μήνα οι παρουσιαστές, γι' αυτό είναι χαρούμενοι όλες τις εκπομπές με λευκά χαμόγελο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, εγώ τώρα αναφέρθηκα σε αυτό που είπε ο Βερίκιος. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι παρουσιαστές παίρνουν 5.000 ευρώ. Σας πληροφορώ ότι σε ορισμένες εκπομπές οι παρουσιαστές, σίγουρα οι πανελίστες οι οποίοι δεν παίρνουν τα λεφτά που παίρνουν οι παρουσιαστές, σας πληροφορώ ότι οι πανελίστες παίρνουν έναν κανονικό μισθό και πολλές φορές παίρνουν και υποβαθμισμένο μισθό, γιατί έχουν το βίτσιο να βγαίνουν να τους βλέπουν. Λες, σου λέει, να είμαι εγώ μπροστά. Κερδίζω, είναι μια επένδυση για το μέλλον. Να βγω μπροστά και ας παίρνω 1000 ευρώ, ας πούμε. Μιλάμε για τέτοια επίπεδα. Οπότε δεν είναι όλοι οι παρουσιαστές, δεν παίρνουν όλοι μεγάλους μισθούς. Μιλάμε τώρα για τα μεγάλα ονόματα. Και ο Βερίκιος τώρα είπε ένα νούμερο. Δεν πάει να πει ότι δεν και καλά, ότι είναι σωστό. Λέει θα παίρνετε, λέει, 5.000 ευρώ. Και εσύ τώρα πιστεύεις ότι είναι αυτό το κανονικό νούμερο. Εν πάση περιπτώσει. Καλά, καταπληκτική, λέει η Λόλα Γιάνγκ. Μας στέλνει άλλο μήνυμα εδώ ένας ακροατής ακροάτρια. Γράφτε και το ονοματάκι σας να ξέρω ποιος στέλνει. Πάμε σε ένα έτσι πιο καλοκαιρινό θέμα τώρα. Λέει τα 10 ελληνικά νησιά για διακοπές χωρίς πρόγραμμα. Οχ, αυτά χωρίς ξαπλώστες που πρέπει να σκαρφαλώσεις να κατέβεις στους βράχους, ε. Αρκεί. Όχι αρκεί να πάμε. Αρκεί. Είναι τα νησιά Αρκεί. Οι οποίοι είναι ανάμεσα σε Πάτμο και Λειψούς. Είναι αυτό που λένε, λέει, χωριό με θάλασσα. Δεν έχει μεγάλα ξενοδοχεία, δεν έχει οργανωμένες παραλίες. Η χαρά του... η χαρά του Φασέου. Μερικές ταβέρνες με οικογενειακό χαρακτήρα και μια σειρά προστατευόμενους κόλπους. Προστατευμένους, συγγνώμη. Όχι προστατευόμενους. Τα αντικήθυρα. Είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες, ότι κάποιος θα πει ωραία υπάρος, καλύτερη αντίπαρος. Ωραία ύπαξη. Όχι, καλύτερη αντίπαξη. Καλά τα κήθυρα, τα αντικήθυρα. Είναι, λέει, ένα νησί με εκκλησίες, με χούφτα, μια χούφτα ταβέρνες και έχει ανθρώπους που κρατούν ακόμη μια φυσική απόσταση από τον περαστικό επισκέπτη. Δεν λένε το κυριότερο, βέβαια, εδώ πέρα, ότι σε αυτά τα νησιά είναι και χαμηλότερες τιμές, ελπίζω. Μετά μας βάζει αυτό το σύμπλεγμα που είναι πάνω από την Κέρκυρα, δηλαδή Οθονούς, Μαθράκι και Ψέριμος εκεί είναι? Όχι. Οθονούς και Μαθράκι. Η Ψέριμος που είναι, δεν έχω ιδέα. Αμμώδεις παραλίες, ρηχά νερά, ένα μικρό χωριό γύρω από το λιμάνι. Η Τέλενδος, πάρα πολύ εντυπωσιακή, επειδή είναι ουσιαστικά ένας βράχος μέσα στο νερό. Η Τέλενδος, ούτε αυτή ξέρω που είναι, νομίζω ότι είναι στα Δωδεκάνησα. Η Γάβδος, καλά, η Γάβδος πλέον είναι η Μύκονος του Φασέου. στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας. Θα κάνετε και γυμνισμό εκεί, μια χαρά. Η Ερίκουσα. Η Ερίκουσα είναι και αυτή πάνω από την Κέρκυρα. Δεν χρειάζεται πολλά αξιοθέατα για να κερδίσει λίγο τον επισκέπτη. Της αρκούν η αμμουδιά, το πράσινο, οι αργοί ρυθμοί. Κυρίως αυτό είναι, οι αργοί ρυθμοί. Και η Καστός, η Θήμενα. Η Καστός είναι ανάμεσα στη Λευκάδα και στη Στεριά. Την ξέρετε πολύ. Είναι μια. Είναι ένα νησί που προσελκύει κόσμο τελευταία και η Θήμενα είναι ένα νησί, νησάκι που είναι στο σύμπλεγμα των φούρνων Ικαρίας. Έχουμε δει εκπομπές στην τηλεόραση με τη Θήμενα, με αυτό το φοβερό που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο με καραβάκι. Έχει την παραλία Κεραμιδού κοντά στον ομώνυμο οικισμό, έχει φυσική σκιά από αρμυρίκια και έρημη ατμόσφαιρα. Το ψάρι δεν χρειάζεται κατάλογο, σου λένε τι έφτασε σήμερα και επιλέγεις. Μα δεν μας λες την τιμή όμως, άμα να πει ότι έχει φτηνό ψάρι. Απ' απλά κόσμο όλοι εννοείται. Και μετά θα πάψουν να είναι αυτά τα νησιά καταφύγιο, θα είναι και αυτά γεμάτα από κόσμο. Τα αντικήθυρα, λέει ένας, δεν κατοικούνται νομίζω. Ακόμα καλύτερα.

0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη.

0: 2541 55 23 53 και στο www.epavlametafores.gr.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο IDEF. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο IDEF.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
8: Καλημέρα σε όλους. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο, 9:43 για την ακρίβεια. Και διαβάζω εδώ, η Λένα λέει: ακούω για ανεξερεύνητους παραδείσους, εξωτερικό κτλ. Μόνο εμείς λέει θα πάμε 10 μερούλες. Κάτσε, όχι 10 μίλες, 10 μερούλες. 10 μερούλες είναι 10 μέρες, δεν είναι 10 μερούλες. Στην ταπεινή Αργολίδα. Η ταπεινή Αργολίδα έχει και μη ταπεινά μέρη. Αλλά εντάξει, σε πειράζω. Σε κάθε περίπτωση ανυπομονώ να φύγουμε, λέει, το Σάββατο. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Α, η Λένα ξεκινάει νωρίς. Παιδιά, ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές. Μία φορά στη ζωή μου πήγα μήνα Ιούλιο. Είχα πάει στην Αλόνισο, μου πέσε το σαγόνι. Δεν φαντάζεσαι πόσο ωραία περνάς. Το θέμα είναι ότι μετά θα φας το αγκούρι στην Αθήνα τον Αύγουστο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βέβαια, η Αθήνα τον Αύγουστο είναι λίγο πιο αραιή, δεν αδειάζει εντελώς, αλλά είναι καλύτερη, έχει λίγο τον αέρα, δεν υποφέρει κτλ. Αλλά Ιούλιο διακοπές σας τις συστήνω ανεπιφύλακτα. Εγώ δηλαδή, αν μπορούσα να φύγω Ιούλιο, θα πήγαινα και Ιούλιο διακοπές. Δυστυχώς δεν γίνεται. We will drink him together εδώ. Τώρα. Παντρεύτηκε, λέει, το ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο. Η Γαλλίδα, το μοντέλο από τη Γαλλία, Τιλέν Μπλοντό, η οποία είχε στεφθεί σε ηλικία μόλις 6 ετών το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο. Έχει μεγαλώσει τώρα, έτσι δεν παντρεύτηκε στα 6, προς Θεού. Παντρεύτηκε, Θεέ μου, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Μπεν Ατάλ, σε μια τελετή στο Παρίσι. Και τώρα αυτό ξεκινάει όλη την ιστορία, τη συζήτηση. Μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, αντικειμενικά ότι κάποιος είναι ο πιο όμορφος στον κόσμο? Δεν μπορείς, γιατί η ομορφιά είναι υποκειμενική. Έχεις ένα φίλο, σου λέει, καλά, τα έφτιαξα με ένα μωρό. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μιλάμε τώρα μοντέλο. Μοντέλο, ρε μεγάλε, ναι. Φοβερή, άμα τη δεις, θα σου πέσουν αυτά. Και τη γνωρίζεις και λες, αυτή είναι το μοντέλο που μας έλεγε. Ή το αντίστροφο, σου λέει, φίλη σου, καλά, ο καινούριο, και γνώρισα έναν κούκλος. Κούκλος! Και το βλέπεις και είναι το τέρας του Λόχνες. Και λες, ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό? Κάποτε μάλιστα είχαν επιχειρήσει το Scientific Standard Μάλλον, όχι το site, δεν είναι κανένα περιοδικό, είναι το ότι μέσω επιστημονικών μεθόδων να βρούνε μέσω αναλογιών κτλ. Ποιο celebrity είναι ο πιο όμορφο. Και λέγανε ότι είναι η πιο όμορφη είναι η Μπέλα Χαντίντ. Γιατί είχε διάφορες έτσι παραμέτρους και βγάλαν ότι είχε 94,3% ομορφιά, το οποίο είναι και πάρα πολύ, θέλω να πω, ρατσιστικό, σεξιστικό όλα μαζί. Κάποια στιγμή είχε γίνει ένα γκάλωπ για τους πιο γνωστούς, πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο. Είχε βγει η Audrey Hepburn και η Angelina Jolie. Και μετά είχε βγει κάποια στιγμή η Anne Hathaway. Όλα αυτά βέβαια είναι απλά βοντόβουρτσες, βοντόκρεμας. Κάτι με δόντια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αν σου αρέσει εσένα ο άλλος, τώρα είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα που λέμε. Και η κολοκυθόπιτα βέβαια είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά σε κάποιους δυστυχώς οι οποίοι πρέπει να το κοιτάξουν λίγο, δεν αρέσει. Πάτε, λέει, διακοπές στη Λακωνία, στέλνει εδώ ένας άλλος. Να πάμε, ρε φίλε, να πάμε. Βέβαια, σε ωραία και η Λακωνία. Αυτό ήταν, λέει, πολύ όμορφο από μικρό, αλλά και μεγάλη, πολύ όμορφη κοπέλα, λέει η Μάρθα. Την ξέρετε, βλέπω την Μπλοντό. Ποιος είναι ο πιο όμορφος Έλληνας celebrity? Για στείλτε μου εδώ στο galaxy92.gr ο πιο όμορφος και πιο όμορφη. Να κάνουμε ένα γκάλωπ να δούμε ποιο θεωρείται όμορφο και όμορφη. Τώρα μην μου γράφετε τίποτα εσύ και τέτοια, εντάξει, δεν τα πιστεύω ούτε εγώ, έτσι. Για να με καλοπιάσετε.

Αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε ο σινεμάς. Λοιπόν, μου γράφετε εδώ κάποια πράγματα για όμορφο celebrity. Λέει τα Ανιμανίδες Οικονομάκου. Πάει αυτή, τη χάσαμε. Ο Σνίκ και η Μαριάννα Ντούβλη. Λέει αυτός ο δώρος. Η Κάτια Ζιγούλη και ο Σάκης Ρουβάς. Λέει εδώ, λέει άλλος. Οι πιο όμορφοι είναι αυτοί που έχουν όμορφη ψυχή. Έλα τώρα, δεν θέλω τώρα τέτοια κλισέ, πραγματικά. Ο Παναγιώτης λέει: εγώ και η γυναίκα μου η Αλεξάνδρα. Σωστός. Σιγά μην είσαι εσύ, λέει: είμαι εγώ, είμαι ο πιο όμορφος. Παιδιά, σωστό είναι. Και αυτό λοιπόν, κάπου εδώ ο λιγότερο όμορφος από όλους σας χαιρετάει. Βαγγέλης Χαρισόπουλος πάλι αύριο εδώ στις 6. Ακολουθεί ο Μέμος Κοένα. Περάστε μια πολύ ωραία Τρίτη. Δροσερή όσο γίνεται. Προσέξτε λίγο, ανεβαίνει η θερμοκρασία σήμερα. Μην βγαίνετε σε τίποτα ήλιο ή κάνετε τίποτα ταρζανιές. Βλέπω κάτι τύπους που τρέχουν 3 ώρα το μεσημέρι, πάνε κάνουν τζόγκινγκ. Λοιπόν, λίγο προσέξτε σιγά σιγά. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσει?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση!
3: Go Sports! Go Figley Sports!
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figley Sports! Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports! Go Figley Sports! Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
17: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε συντονισμένοι στο σωστό βεβαίως ραδιόφωνο. Ξεκινάμε μαζί ακόμα ένα όμορφο ραδιοφωνικό ταξίδι. Καλώς ήρθατε. Paradise 903, 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 10 στους 90,3. Ανεβάζουμε την ένταση και ξεκινάμε με μουσική, παρέα και πολύ πολύ πολύ καλή διάθεση. Σας περιμένω όλους να περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Γιατί η μουσική θα δυναμώσει, τα μικρόφωνα ανοίγουν και η διασκέδαση ξεκινά αμέσως τώρα. Είναι πρωινό 3ης 30 Ιουνίου, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Λοιπόν, σας περιμένω να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Για να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο. Το ημερολόγιο γράφει 30 Ιουνίου 2026. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους και όλες εσάς. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου, φίλε, φίλε ακροάτρια που μας ακούς. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.paradise.gr. Ένα κλικ πάντοτε είναι αρκετό. Έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και καθημερινά μαζί. Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Πώς σας φαίνεται, όσον αφορά τις επαιτίους και ημέρα αστεροειδών. Αυτά σε δεύτερο χρόνο. Έχουμε αρκετά σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου. Μουσική, showbiz, γεννήσεις, θανάτη. Όλα αυτά θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Για την ώρα καθίστε ανεπαυτικά και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Κάπως έτσι θα πρότεινα εγώ. Και όπως είπαμε, μην ξεχνάτε, από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα οι επιτυχίες παίζουν εδώ στους 90,3. Ως τις 12 μαζί. Είναι Τρίτη και πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Εσείς συντονιστείτε και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τα νέα του καιρού. Αμέσως μετά διαγωνισμοί, σημαντικές αναφορές και φυσικά πάρα πολύ showbiz. Μουσική, Ελλάδα, κόσμος, ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε θα το συζητήσουμε μαζί παρέα στους 90,3. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό που είναι στα καλύτερά του, μου φαίνεται.
4: And now, the weather forecast.
5: Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
3: Καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας και γενικότερα στη χώρα μας για σήμερα Τρίτη, για να δω 30 Ιουνίου, 30 και Τρίτη, ωραίο ακούγεται. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον καιρό. Στους 38 βαθμούς φλέγεται το θερμόμετρο. Αχα, για την ώρα και είναι και πάρα πολύ νωρίς. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος ο καιρός προβλέπεται σήμερα Τρίτη, παροδικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική αλλά και Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 στο Αιγαίο, τοπικά ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά τη Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, έτσι περισσότερο να πούμε ότι στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αέδριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και κεντρικά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όσον αφορά τις θερμοκρασίες που επικρατούν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις θερμοκρασίες που έχουμε αυτήν την ώρα. Τώρα που μιλάμε, φανταστείτε ότι στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία, έτσι. Δροσούλα δεν θα το έλεγα. 29 βαθμοί στην Ξάνθη. Κομωτινή 33, παρακαλώ. Σάπες Αλεξανδρούπολη 31. Σουφλή Μεταξάδης 31-32 αντίστοιχα. Οριστιάδα κάπως καλύτερα. Ή μάλλον όχι, παρόμοιο με το σκηνικό με την Ξάνθη. 29 βαθμοί. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, 30 βαθμοί στο Παρανέστη. Δράμα 32. Καβάλα Θάσο 30 βαθμοί. Και στο νησάκι τη Σαμοθράκη 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στον Paradise 903.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να περάσουμε σε μια ενδιαφέρουσα αναφορά. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές, στα Δέλτα 360, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα στην Ξάνθη, στη Λεωναρδοπούλου και Ελεοφόρου Γεωργίου Κονδύλη αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και περιβάλλον που τα έχει όλα. Ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Βεβαίως, θα συνδυάζεις όλα: βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr ή τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-2360. Επικοινώνησε, ενημερώσου και βεβαίως πάρε όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που χρειάζεσαι.
1: Paradise 90,3.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα για την Taylor Swift, νομίζω. The Fate of Ophelia. Το ζητήσατε από τις πρώτες κιόλας προτιμήσεις, έτσι ήρεμο, χαλαρό. Θα σας ανεβάσω περισσότερο τη διάθεση στη συνέχεια. Έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται και πάρα πολλά δώρα, βεβαίως. Απαιτώ την προσοχή σας, γιατί ως γνωστόν ο πιο γρήγορος κερδίζει. Θα επιστρέψω με ένα quiz και με προσκλήσεις για τις παραστάσεις που έχουμε δρομολογήσει για εσάς. Αρχικά είναι τόσες πολλές που δεν ξέρω συνήθως αν μια ολόκληρη εκπομπή είναι αρκετή για να τα προλάβουμε όλα. Για την ώρα, καλό πρωινό σε όλους. Ακούτε Paradise 903, η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Έρχεται η Taylor Swift, με την οποία θα φτάσουμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος

0: Διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
5: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
9: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

young, I want to be forever young. Τι ωραίο. Λοιπόν, νομίζω πως έφτασε η ώρα εδώ στους 90,3 να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε ορισμένα από τα θέματα της showbiz. Για να δούμε τι θα σας πω εγώ σήμερα. 15 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας θα δείξει 11, πριν να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε όσον αφορά τη showbiz και τα θέματα της ημέρας. Ο Novak Djokovic αρχικά ανέβηκε στη σκηνή της συναυλίας του Bad Bunny στο Λονδίνο. Βρε, τι έχουμε πάθει. Ο αστέρας του τένις φώναξε το σλόγγαν του rapper. Α, μάλιστα. Που σημαίνει ουσιαστικά, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σας το πω εγώ με αυτή την προφορά. Σε καμία περίπτωση μπορώ να σας πω τη μετάφραση. Το Puerto Rico είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι άλλο ή βρίσκεται σε άλλο επίπεδο. Οκ, μας έπεισες Bad Bunny. Ο αστέρας του τένις Novak Djokovic ανέβηκε στη σκηνή της συναυλίας του Bad Bunny στο Λονδίνο και φώναξε το σχετικό σλόγγαν. Και έγινε ο κακός χαμός. Η φράση προέρχεται από ένα τραγούδι του Bad Bunny συγκεκριμένα σε μια συνεργασία που είχε με τους Νέγκος στο παρελθόν, όπου ο Djokovic μάλιστα αργότερα κοινοποίησε την ιστορία του στο Instagram, μια φωτογραφία των δύο μαζί. Λοιπόν, η φωτογραφία αυτή κάνει το γύρο του διαδικτύου, σχολιάζεται πάρα μα πάρα πολύ. Μεταξύ άλλων, σχολιάζουμε και το τι φορούσε ο Novak Djokovic, που μου αρέσει και πάρα μα πάρα πολύ. Εντάξει, μια χαρά, σικ τον βλέπω, ως συνήθως, έτσι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, να πούμε ότι ο τραγουδιστής έδωσε δύο συναυλίες στο στάδιο του Λονδίνου το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ, πριν συνεχίσει την παγκόσμια περιοδία του, με εμφανίσεις σε Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία και Ιταλία. Ο Bad Bunny στα καλύτερα του ή είναι η ιδέα μου, τα πάει περίφημα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, Bad Bunny θα ακούσουμε τώρα, γιατί επιβάλλεται νομίζω, και για ακούστε αυτό. Και επιστρέφω. Θα πάμε θέατρο μετά, τι λέτε? Νομίζω πως είναι η κατάλληλη ώρα, η κατάλληλη στιγμή. Θα κάνουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον quiz και πιο γρήγορος κερδίζει. Γιουχου!

0: Να κοίτη, εδώ στον Paradise Radio πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε. Έφτασε η ώρα, έφτασε η στιγμή να πάμε να δούμε μία ακόμη εξαιρετική και πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση. Πάμε, πάμε, ο Μαγωστός, κυρίες και κύριοι. 1 Ιουλίου, αύριο, στο Υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Πρόκειται για ένα musical βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λίμα Φρανκ Μπάουν. Να πούμε ότι σήμερα στην παρέα μας θα έχουμε την κυρία Ειρήνη Ηροδότου, μία από τις τοπιούς της παράστασης. Είναι και πρωταγωνίστρια, νομίζω. Ναι. Η οποία θα μας μιλήσει για όλο αυτό που θα δούμε εμείς αύριο επί σκηνής. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το Μάγο του Ως σε μορφή musical και δεν θα το χάσουμε. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λίμα Φρανκ Μπάουν, το έργο ανεβαίνει σε διασκευή Δήμητρα Θεοδουλίδου και Πασχάλη Αραμπατζή. Δεν θα σας πω περισσότερα, για την ώρα θα σας πω πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε προσκλήσεις από τον Paradise 903. Η διαδικασία είναι απλή και είναι γνωστή. 2541-078-671. 2541-078-671. Τηλεφωνήστε, μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση. Λοιπόν, είναι τόσες πολλές παραστάσεις, πραγματικά παιδικές και ενηλίκων, που μία ολόκληρη εκπομπή δεν φτάνει για να τα πούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αρχικά αυτή τη στιγμή μπροστά μου έχω ολοκένουργιες τρεις θεατρικές παραστάσεις ενηλίκων, για τις οποίες θα σας μιλήσω στη συνέχεια. Έχουμε ακόμη δύο παιδικές. Σήμερα έχουμε τη Μάγια τη Μέλισσα, αύριο έχουμε το Μάγο του Ως και επαναλαμβάνω, κλείνω κάπου εδώ. 2541-078-671. Καλή επιτυχία για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Fresh Hits

0: τη διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

You Be Mine και φτάνουμε σιγά σιγά στις 11. Ναι, πολύ γρήγορα περνά ο χρόνος και σήμερα και εγώ είμαι πάνω από το ακουστικό, σηκώνω τηλεφωνάκι από εδώ, απαντώ, από εδώ, όπως θέλετε. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν χαίρεστε και εσείς όταν κερδίσετε, διπλή χαρά μου. Είναι σαν τα δώρα ένα πράγμα, δεν σας συμβαίνει? Εγώ προσωπικά ενθουσιάζομαι πάρα πολύ όταν θέλω να αγοράσω σε κάποιον δώρο. Νομίζω ότι χαίρομαι πολύ περισσότερο από αυτόν που κάνω το δώρο. Δεν ξέρω, εγώ αυτή την αίσθηση έχω πάντα. Το αγαπώ αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα. Οπότε ξέρετε, και τώρα όταν αντιλαμβάνομαι το δικό σας ενθουσιασμό, η χαρά μου είναι δίπλη. Πολλά συγχαρητήρια στους νικητές μας για την χθεσινή μας κλήρωση. Να πούμε ότι σήμερα στην Ξάνθη έχουμε την παράσταση από την Colosseum Production Μάγια η Μέλισσα. Έχουν ανακοινωθεί οι νικητές. Και συνεχίζουμε με τον Μάγο του Ως που θα κλείσει σήμερα ο διαγωνισμός. Για την ώρα το τηλεφωνάκι χτυπά, εγώ δηλώνω συμμετοχή και συνεχίζω δυνατά μαζί με όλους και όλες εσάς. Μείνετε συντονισμένοι στο Paradise Radio γιατί εδώ καθημερινά κερδίζετε τα καλύτερα. Γιατί είστε οι καλύτεροι με διαφορά όλοι εσείς εκεί έξω, οι φίλοι ακροατές του Paradise 903. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα, έτσι λίγο πιο ανεβασμένο θα είναι. Έρχεται από Kiko και Donna Summer, Hot Stuff, και πάμε δυνατά να ανεβούμε και να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Hot Stuff και φτάνουμε στις 11. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι κοντά σας. Καλημέρα!

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
9: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Για τα λεφτά, ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Πρωινό Τρίτης, όλοι εδώ στον Παραδέσα 903 και βρισκόμαστε ήδη στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου και είμαστε μαζί μια μεγάλη παρέα που αλλού στο δικό μας Παραδέσα 903. Καλό πρωινό σε όλους, καλώς ήρθατε. Πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Αρχικά τα καλύτερα, το ξέρετε καλά, πέρα από τους διαγωνισμούς, πέρα από τα δώρα, πέρα από το μουσική, πέρα από όλα αυτά που μαθαίνετε καθημερινά, σας προτείνω και τα καλύτερα. Το κόφι είναι εδώ στους 90,3, Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη, για τον απολαυστικό καφέ της ημέρας, για το ρόφημα της αρεσκίας σας ή οτιδήποτε άλλο λαχταράτε. Φυσικά το κόφι έρχεται στο χώρο σου. Ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό. 2541-024-024 είναι και τόσο εύκολο το τηλέφωνο πραγματικά που και να θες να το ξεχάσεις δεν το ξεχνάς. Οπότε 2541-024-024. Λοιπόν, παίρνω το ακουστικό, κάνω την παραγγελία μου, αναμένω το καφεδάκι μου γιατί όλους περίεργο, δεν ξέρω γιατί, τι έχω πάθει εγώ σήμερα. Είναι 11 και 11 λεπτά και εγώ δεν έχω πιει καφέ, το διανοείστε. Δεν ξέρω πώς έγινε, έγινε όμως. Καλημέρα σε όλους, μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903. Ακολουθεί περισσότερη μουσική, επιτυχίες, διαγωνισμοί και πάρα πολλά δώρα που ετοιμάζουμε για εσάς. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Paradise 90,3.
1: 90,3 επιλογές στα ραδιόφωνα σας και πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Παιδιά, πόση ζέστη έχει έξω, πραγματικά δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε εσείς, πού κυκλοφορείτε έξω. Βγήκα για 2 λεπτά ακριβώς και τα είδα όλα που λέμε, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τη Μαντόνα. Ναι, η Μαντόνα στα καλύτερά της. Disco ball, ηλεκτρονικό pop και επιστροφή που όλοι περιμένουν στην πίστα. Πότε θα σας πω, την 5η 2 Ιουλίου του 26 σε γνωστό κλαμπ, όχι της Ελλάδας, του Παρισιού, μην ετοιμάσεστε. Λοιπόν, το γνωστό κλαμπ φιλοξενεί την Μαντόνα και το νέο της άλμπουμ που θα παρουσιάσει με μια έτσι αποκλειστική αλλά και εντελώς δωρεάν ακρόαση. Απίστευτο, έτσι όπως τα είπα, πραγματικά τώρα πίστηκα και εγώ και λέω θα πάμε να ακούσουμε τη Μαντόνα που, ξέρω εγώ, να πάμε στο Σάνι ας πούμε που φέτος είναι στα καλύτερά του και φέρνει αρκετούς έτσι καλλιτέχνες στις εγχώριες showbiz. Λοιπόν, και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για pop star, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για βασιλιάδες, για βασίλισσες. Στην προκειμένη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για την Μαντόνα η οποία, όπως έχουμε πει, είναι στα καλύτερά της. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Μαντόνα. Την οποία νομίζω πως τις τελευταίες ημέρες δεν έχει περάσει ημέρα που δεν έχουμε μιλήσει για εκείνη, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα μου πεις και για την Dua Lipa μιλούσαμε, για το γάμο της, ο οποίος γάμος κρατάει μια εβδομάδα και ακόμα το συζητάμε. Τουλάχιστον εδώ είναι η Βασίλισσα. Η Βασίλισσα Μαντόνα ανάβηκε πάλι τις disco balls προς το τέλος της κυκλοφορίας του δεύτερου της άλμπουμ. Το Club Virage υποδέχεται στην 17η. Στην 17η, τι, αυτό δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, είναι η 17η εκδήλωση, βρε παιδιά. Ναι, κατά σειρά, γιατί όλο το καλοκαίρι πραγματοποιούνται πολλές. Οπότε αυτό ξεκίνησε από την Άνοιξη, φτάσαμε στην 17η και πάμε για ένα beach party, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα συζητηθεί πάρα πολύ. Είναι μια συναυλία που θα έχει άρωμα μιας διαφορετικής δεκαετίας. Πω, και στο κεντρικό ρόλο η Μαντόνα, μάλιστα στο τιμόνι της παρουσίασης, αναμενόμενο, γιατί στις 3 Ιουλίου του 26, από ό,τι φαίνεται, η Μαντόνα θα μας παρουσιάσει μία έκπληξη για την οποία μας μιλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά για κάποιο λόγο δεν μας δίνει περισσότερη τροφή. Α, λέτε αυτή η έκπληξη να αποκαλυφθεί τώρα σε αυτό το κλαμπ. Δεν προλαβαίνω να κλείσω ειστήριο, έχει κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μία καμπάνια, η καμπάνια του Παρισιού που έχει ήδη πάρει φόρα. Τις τελευταίες ημέρες η Βασίλισσα της Pop πέρασε από την πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της Ανδρικής Εβδομάδας Μόδας, προτού συνεχίσει την πρόθεση του δεύτερου της άλμπουμ, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, μας έχει δώσει και μία αποκλειστικότητα. Για να συνοδεύσει την κυκλοφορία του άλμπουμ, παρακαλώ, προτείνει μία αποκλειστική ακρόαση στις 6 η ώρα έως τις 11 η ώρα το βράδυ, σε ατμόσφαιρα εμπνευσμένη από τον κόσμο της Μαντόνα. Αποκλειστικά και μόνο από τον κόσμο της Μαντόνα. Η εκδήλωση είναι δωρεάν, με κράτηση βέβαια, και θα επιστρέψει στους φανς, θα επιτρέψει μάλλον στους φανς να περιμένουν μερικές ώρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία μία τέλεια εκτόξευση σε τροχιά για ένα δίσκο που σχεδιάστηκε φυσικά για να ταρακουνήσει το dance floor. Παιδιά, προλαβαίνουμε, λέτε, να πάμε να πεταχτούμε μέχρι το Παρίσι ή ούτε καν. Ακούστε τώρα. I feel so free. Το έχω ερωτευτεί το συγκεκριμένο τραγούδι, για να μην πω κάτι άλλο.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμού.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακού.

90,3 επιλογές στα ραδιοφώνα σας. Λοιπόν, εσείς συντονιστήκατε και τα υπόλοιπα τα αφήσατε σε μένα. Σωστά, μουσική, ρυθμός, καλή παρέα και φυσικά η μέρα ξεκινάει σωστά μόνο καλό καφέ. Πίνοντας καλό καφέ και ο δικός μας καφές λέγεται Coffee. Ένα φλιτζάνι καφέ, λοιπόν, καλή μουσική και όμορφη παρέα. Τι άλλο δηλαδή χρειάζεται, για πες μου. Coffee και φύγαμε, για πάμε. Κάθε γολιά από το Coffee δίνει το ρυθμό και εμείς βάζουμε τη μουσική.

semplice sì. Έχει τώρα δύο μέρες που σπάω το κεφάλι μου στην κυριολεξία και λέω, μα τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό, κάπου το έχω ακούσει, κάπου το έχω ακούσει, μου φέρνει λίγο Eurovision. Πάει το μυαλό μου εμένα στην Ιταλία, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρη να σας πω την αλήθεια. Τώρα το ξανακούω και λέω, μα τι ωραίο, έτσι καλοκαιρινό, δροσερό. Περσέμπρες είναι, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό το ερωτικό ιταλικό τραγούδι το οποίο ερμήνευσε ο Σαλ Νταβίντσι, το λέω σωστά το όνομά του. Έγινε ιδιαίτερα γνωστό καθώς εκπροσώπησε την Ιταλία. Η φράση σημαίνει για πάντα ναι στα ελληνικά και το κομμάτι από ό,τι φαίνεται αγαπήθηκε τόσο πολύ που κυκλοφόρησε μάλιστα και σε επίσημη ελληνική διασκευή. Θα το ακούσουμε σε άλλο χρόνο, όχι τώρα. Λοιπόν, για την ώρα το απολαύσαμε, εμένα μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Life is simple και φτάνουμε στις 11.30 εδώ παρέα στους 90,3. Ding ding dong, ήρθε μηνυματάκι, τι είναι αυτό. Μάλιστα, βεβαίως, βεβαίως και θα πάμε θέατρο. Κάντε λίγο υπομονή αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα σας πάω να δούμε την οικογένεια Τσεκμέ. Όλοι εδώ στον Paradise Radio. Good morning.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο.

0: γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
1: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
6: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
8: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
9: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι όλοι εδώ στον Paradise 903. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά από αλλού στους 90,3. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου για λίγο ακόμα μαζί. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και αμέσως μετά σας έχω διαγωνισμό και δώρο έκπληξη.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Όλες οι επιτυχίες πέσουν εδώ, το ξέρετε καλά. Έφτασε η ώρα, έφτασε η στιγμή να πάμε θέατρο. Θα πάμε θέατρο αμέσως τώρα, γιατί δεν κρατιέμαι. Ο Μάγος του Ως στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, 1η Ιουλίου στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Ένα musical βασισμένο στο μόνιμο μυθιστόρημα του Λίμαν Φρανκ Μπάουν. Ναι, αύριο. Και έχω στη διάθεσή μου προσκλήσεις για εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise Radio. Η διαδικασία είναι απλή, είναι γνωστή. 2541-078-671. Τηλεφωνήστε, μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε. Δεν έχουμε όμως μόνο παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε πολλές παραστάσεις και το ξέρετε. Και πολλές φορές μια εκπομπή δεν είναι αρκετή. Η οικογένεια Τσεκμέ, Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Βεβαίως. Εσύ ανήκεις στην οικογένεια Τσεκμέ ή όχι? Έλα να το ζήσουμε μαζί. Πρωταγωνιστούν ο Τόλης Παπαδημητρίου, Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Τάμος, Αντώνης Καλομυράκης και Άννα Θεοχάρη. Και στο ρόλο της Ρόζες Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, 5 υπερταλαντούχοι ηθοποιοί, το είπα, έρχονται να ταράξουν την πόλη μας αλλά και την ησυχία μας στις 6 Ιουλίου στην Ξάνθη, την επόμενη Δευτέρα. Και όλοι εσείς οι φίλοι ακροατές του Paradise Radio έχετε δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις. Και πάλι η διαδικασία είναι γνωστή. 2541-078-671. Καλή επιτυχία σε όλους. Είμαι εδώ και περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας. Να, τώρα είστε ντριν, το τηλεφωνάκι χτυπά. Βεβαίως θα συνεχίσουμε, θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί εγώ εδώ σας προτείνω τα καλύτερα. Η μέρα ξεκινάει σωστά μόνο με έναν καλό καφέ. Και ο δικός μας καφές λέγεται Coffee. Η καλύτερη συνταγή, βεβαίως από το Coffee με αγάπη. Και ξεκινάμε δυνατά με χαμόγελο, μουσική και την απόλαυση που μας προσφέρει το Coffee. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη καθημερινά. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Να ακούσουμε Άρια και RG και εγώ επιστρέφω.

0: Και κάπως έτσι σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα κύλησε ο χρόνος και σήμερα. 2 ώρες μαζί στους 90,3. Μουσικοί διαγωνισμοί, μα πάνε απ' όλα επιτυχίες τις οποίες επιλέγουμε μαζί. Εγώ και εσείς και εγώ στον Paradise 93. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου καθημερινά είναι το δικό μας Good Morning Something. Και τη μέρα την ξεκινάμε πάντοτε παρέα προτείνοντάς σας τα καλύτερα. Όπου και αν βρίσκεστε, κάντε μία παύση. Κάντε και μία στάση για έναν απολαυστικό καφέ από το Coffee με Αγάπη, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη. Ναι, είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα και σας προτείνουμε τα καλύτερα. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ και ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να περάσετε εξαιρετικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Αύριο στις 10 και πάλι μαζί.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnes σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις το 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figley Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Είδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ. Μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα, κάτι κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Δεν του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που δεν βγάζει, δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλα. Κάνουν αυτά τα. Ναι. Τι. Και δεν καταλαβαίνει γιατί, δηλαδή, του ακού που ακού να βγάζει και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να κουτσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνει το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλο πάρα πολύ. Ακούγεται αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότο σε αεροπλάνο. Και είναι ο άλλο. Ναι. Πες και ένα όχι ρε φίλε.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
12: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
12: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Rosa Magnetic. Hugel and Soul

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: ΑΟΣΜΗ, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio.

0: Χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
1: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου της γεύσης. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
0: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
1: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side.

0: απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική. Σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθενό ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Ουστίασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
8: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
7: Τρίτη 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στρατού. Το Λόφο Φιλοπάπου.
8: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Ένα απλό ιαπωνικό κόλπο υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, αυτό που μπαίνει στο αμάξι και είναι φούρνος όταν το έχεις στον ήλιο, ακόμα και με ηλιοπροστασία, και μετά μπαίνεις μέσα μέχρι να πιάσεις το κλιματιστικό, καίγεσαι. Είναι μια τεχνική, λέει, που έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως ιαπωνικό κόλπο. Πώς λειτουργεί, για να δούμε πώς λειτουργεί. Η διαδικασία είναι απλή, βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά. Επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές. Αυτό να μην σας πω πώς λέγεται στο χωριό μου.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Γάλαξη 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται η δική μου διαδρομή, τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Γάλαξη συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Γάλαξη 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική.
8: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
9: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
13: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση.
11: Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
18: Είμαι ανεβασμένος.
17: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Καλώς σας βρήκαμε 30 Ιουνίου σήμερα και κάπως έτσι σήμερα 3η ο Ιούνιος μαζεύει πετσέτες, γυαλιά ηλίου και αντιλιακά παραδίδοντας επίσημα παρακαλώ τη σκυτάλη στον Ιούλιο. Αλήθεια τώρα. Πότε προλάβε να φύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Μόλις σαν χτες μου φάνηκε ότι λέγαμε καλό καλοκαίρι και ξαφνικά έχουμε ήδη αρχίσει να μιλάμε για διακοπές, ακτοπλοϊκά, ξαπλώστρες και τα πρώτα ηλιοβασιλέματα που δεν θέλεις να τελειώσουν. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σήμερα εδώ για τις επόμενες δύο ώρες τα Energy Vibes έρχονται γεμάτα μουσικές που μυρίζουν θάλασσα, ιστορίες που αν δεν ήταν αληθινές θα νόμιζες ότι τις έγραφε σεναριογράφο σε υπερβολικά καλή διάθεση, ταξιδιωτικές ιδέες, ζώδια, tips, fun facts και όλα εκείνα τα μικρά πραγματάκια που κάνουν την ημέρα λίγο πιο φωτεινή, λίγο περισσότερο καλοκαιρινή. Οι μέρες, το βλέπεις, έχουν μεγαλώσει, τα βράδια έχουν αποκτήσει άλλη μαγεία, τα παγωτά, παρακαλώ, έχουν επιστρέψει δυναμικά στο καθημερινό διαιτολόγιο χωρίς απολύτως καμία ενοχή και κάπου ανάμεσα σε υποχρεώσεις, meetings και τρεχάματα, όλοι έχουμε αρχίσει να μετράμε παραλίες αντί για ημερομηνίες. Οπότε, όπου κι αν είσαι αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στο σπίτι ή με το μυαλό να ταξιδεύει ήδη σε κάποιο νησί του Αιγαίου που περιμένεις να πας, ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου και έλα στην παρέα μας.
1: Energy Vibes. Please.

0: γίνεται να πλέξουμε ιστορικό βάθος, πολιτισμό, επιστήμη και λίγο ραδιόφωνο. Ιδού λοιπόν η 30η Ιουνίου με ελληνικό φλερ και καλοκαιρινό vibe. Σαν και σήμερα το 1884 γενιάστηκε στην Αθήνα ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου, μια μικρογραφία του σταθμού Σιρκτζή στην Κωνσταντινούπολη, σχεδιασμένη από τον Τσίλερ που έφερε ειρηνευτικό αέρα στη σιδηροδρομική αρμονία της πρωτεύουσας. Το 1936 κάνει πρεμιέρα το Όσα παίρνει ο άνεμος, ένα θεατρικό ληστρικό roller coaster συναισθημάτων που τρία χρόνια μετά κατέκτησε και τις κινηματογραφικές αίθουσες. Θυμάστε πώς έγινε viral ένας μυστικός τύπος με μπλε φόρεμα? Το ίδιο έπαθε και το κόμικ Superman που ξεκίνησε επίσης σαν και σήμερα το 1938, πυροδοτώντας την εποχή των υπερηρώων. Και το 1997, εκεί που βρισκόταν ακόμα σε βρετανικά πλοία, το Hong Kong επέστρεψε στην κυριαρχία της Κίνας, αλλαγή σελίδας σε εποχή παγκοσμιοποίησης. Παγκόσμιες γιορτές της ημέρας, σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα αστεροειδών, τιμή στην έκρηξη του Τουανγκούσα το 1908.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Ακούς Energy Vibes καθημερινά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιοφωνό. Πάμε τώρα να δούμε ότι τελικά τα προβλήματα είναι σχετικά στη ζωή. Εσύ μπορεί να αναρωτιέσαι πώς θα βγάλεις το μήνα, αν θα προλάβεις τον καράβι των διακοπών σου για να έχεις λεφτά για εισιτήριο ή γιατί ανέβηκε ο λογαριασμός του ρεύματος. Η Meghan Markle τώρα από την άλλη έχει έναν εντελώς διαφορετικό πονοκέφαλο. Υπάρχει που λες το ενδεχόμενο να της μείνουν περίπου 650.000 βάζα μαρμελάδα απούλητα. Ναι, πάρα πολύ καλά άκουσες. Η δούκισσα του Sussex λάνσαρε το lifestyle brand της με μαρμελάδες, τσάγια και διάφορα γκουρμέ προϊόντα και σύμφωνα με δημοσιεύματα, αν δεν καταφέρει να πουλήσει τα αποθέματά της πριν λήξουν, η ζημιά θα μπορούσε να φτάσει τα 5 εκατομμύρια δολάρια. Κάπου εδώ φαντάζομαι τη Μέγα να ξυπνάει κάθε πρωί και αντί να κοιτάζει τα παιδιά της να σκέφτεται. Άραγε πόσα βάζα φράουλα έφυγαν χτες. Για να αντιμετωπίσει την ελόγω κατάσταση έκανε νέα συνεργασία με εταιρεία Matcha, λατσάροντας ένα πακέτο με τσάι και παράλληλα μαρμελαδίτσα φράουλα. Ευτυχώς για αυτήν εξαντλήθηκε αμέσως. Βέβαια, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, υπάρχει πάντα και η ελληνική λύση. Η ελληνική πατέντα που λέει Κυριακή στο χωριό. Πάρτε παιδιά από 3 βαζάκια ο καθένας και φεύγοντας πάρτε άλλα 2 για τον δρόμο. Έχουμε ακόμα 649.000. Οπότε, την επόμενη φορά που θα πεις ότι έχεις πολλά προβλήματα, θυμίσου την άμυρη εκεί στην Καλιφόρνια. Θυμίσου αυτή την δούκισσα που προσπαθεί να σώσει εκατοντάδες χιλιάδες βάζα μαρμελάδας πριν αυτά αποφασίσουν να λήξουν πρώτα από την υπομονή της. Energy Vibes.

0: Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας. Το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο

0: για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος, ακούς τα Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σοου που πραγματικά απογειώνει την παρέα μας. Καλοκαιράκι είναι και αν τα παιδιά σας περνούν 24 ώρα μπροστά στο PlayStation, δείτε το κι αλλιώς. Υπάρχουν και χειρότερα, όπως η περίπτωση της Κινέζας Xiao Yun, η οποία εξαφανίστηκε επί 10 ολόκληρα χρόνια, θεωρήθηκε νεκρή, αλλά τελικά βρέθηκε ζωντανή και ακμαία να παίζει video games, παρακαλώ, σε internet καφέ. Η Xiao Yun είχε φύγει από το σπίτι όταν ήταν μόλις 14 ετών, ύστερα από ένα έντονο καυγά με τους γονείς της. Έκτοτε ζούσε περιπλανόμενη, παίρνοντας τις νύχτες στις δημόσιες τουαλέτες και internet καφέ, παίζοντας ασταμάτητα το δημοφιλές online shooter Crossfire. Όχι μόνο επιβίωνε, αλλά έβγαζε και λεφτά από αυτό. Άλλοι παίχτες της έδιναν χρήματα για να την βλέπουν να παίζει, ενώ κατά καιρούς εργαζόταν και ως ταμείας για να καλύπτει τα έξοδά της. Η αστυνομία τη βρήκε εντελώς τυχαία σε έλεγχο ρουτίνας να χρησιμοποιεί πλαστή ταυτότητα. Όταν την οδήγησαν λοιπόν στο τμήμα, αποκάλυψε την όλη ιστορία. Μετά από την αρχική της άρνηση, δέχτηκε τελικά να συναντήσει τους γονείς της, οι οποίοι συγκινημένοι την υποδέχτηκαν χωρίς καμία διάθεση να τη μαλώσουν ξανά. Ήταν πεισματάρα και οξύθυμη, είπαν. Της φώναζα, αλλά έχουν περάσει 10 χρόνια. Τώρα είναι ενήλικη. Δεν θα την ξαναμαλώσω ποτέ, είπε η μητέρα της. Αν μη τι άλλο, μια υπενθύμηση ότι το game over στη ζωή δεν έρχεται πάντα εκεί που το περιμένεις.
7: Ακούς Energy Vibes.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Όταν η μέρα δεν σε έχει πάει καλά από το ξεκίνημα, όταν ακόμα και τώρα είσαι λίγο κάπως μουδιασμένος, χολωμένος, νευριασμένος, αλλά και ψάχνεις κάτι να χαμογελάσεις, ναι, ήρθε η ώρα για το ανεκδοτάκι της ημέρας. Ένας τύπος λοιπόν τηλεφωνεί αγχωμένος στο αστυνομικό τμήμα για να αναφέρει ότι έχασε τη σύζυγό του. Δίπλα του στο τηλέφωνο είναι και ο κολλητός του φίλος. Μάλιστα, λέει ο αξιωματικός υπηρεσίας, δώστε μου το όνομα και την περιγραφή της. Κοιτάξτε, τη λένε Μαρία, είναι Ξανθιά, 25 ετών. 1,70 ύψος, 55 κιλά και είναι φωτομοντέλο. Και αφού δώσει την περιγραφή, κλείνει το τηλέφωνο. Καλά, είσαι μεγάλος ψεύτης, λέει ο κολλητός. Τι του είπες του ανθρώπου? Η Μαρία σου είναι 40 ετών, 1,55 ύψος, 80 κιλά και δουλεύει σε τράπεζα που τη λένε η Μαρία η Στρίγκλα. Σωστά, λέει ο σύζυγος. Και ποιος θέλει αυτήν πίσω? Energy Vibes. Energy Vibes.

καλοκαίρι είναι και αν τα παιδιά σας κλείνουν 24 ώρα μπροστά στο PlayStation, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, μην αγχώνεστε, υπάρχουν και πιο ακραίες μορφές αποσύνθεσης, παρακαλώ. Στην Ιαπωνία, κάθε χρόνο πάνω από 100.000 άνθρωποι εξαφανίζονται με τη θέλησή τους. Όχι επειδή απειλούνται, ούτε επειδή χάθηκαν κατά λάθος, αλλά επειδή κουράστηκαν να υπάρχουν όπως ήταν. Το φαινόμενο λέγεται τζοχάτσου, που σημαίνει κυριολεκτικά εξάτμιση. Πρόκειται για ανθρώπους που απαρνούνται τον εαυτό τους, την ταυτότητά τους, τις ευθύνες, τα πρέπει και απλώς εξαφανίζονται. Αφήνουν πίσω οικογένεια, δουλειά, φίλους και ξεκινούν από την αρχή, σαν να πατάνε ένα ολικό restart στη ζωή χωρίς κανένα backup. Η ιαπωνική κοινωνία, από την άλλη, με τα αυστηρά πρότυπα επιτυχίας και υπακοής, έχει γίνει για πάρα πολλούς και πολλές ασφιχτική. Αν αποτύχεις, αν νιώσεις ντροπή ή απλώς δεν αντέχεις άλλο, η ψυχοθεραπεία δεν είναι πάντα επιλογή. Για κάποιους, λοιπόν, λύση είναι η σιωπηλή έξοδος. Μάλιστα, υπάρχουν εταιρείες που σε βοηθούν να εξαφανιστείς διακριτικά μέσα στη νύχτα, να χτίσεις νέα ζωή σε άλλη πόλη με άλλο όνομα, άλλη δουλειά. Οι τζουχάτζου ζουν στις παρυφές της κοινωνίας, εργάζονται σε εποχιακές ή δύσκολες δουλειές, ακόμα και στη Φουκουσίμα, χωρίς ποτέ μα ποτέ να επιστρέψουν. Όσο σκληρή και αν είναι η νέα του ζωή, τουλάχιστον είναι δική τους. Energy vibes.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
11: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Και μετά και μετά, τι έγινε?
14: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
13: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
14: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
13: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
14: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
13: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
14: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
15: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
15: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
15: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
17: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
18: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
17: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
18: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
19: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
20: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
19: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
20: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
19: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
21: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα!
21: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Κοτόπουλο. Με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
25: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
26: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
25: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
27: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
28: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
29: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
30: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
29: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
30: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
31: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
32: Τα ζώδια
0: κάνουν βόλτα.
31: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, τα Energy Vibes. Ώρα να κάνουμε την προγραμματισμένη μας ζωδιακή βολτίτσα. Σήμερα θα σου μιλήσω για 5 ζώδια που ξεχωρίζουν για τις ηγητικές τους ικανότητες. Έχουν γεννηθεί στην κυριολεξία για να κυβερνούν αυτόν τον κόσμο. Ποια είναι αυτά τα 5 ζώδια που κυκλοφορούν μεταξύ μας με την σπίθα της ηγεσίας? Κριός, ο πρωτοπόρος. Με κυβερνήτη τον Άρη είναι γεμάτος ενέργεια, θάρρος και αυτορμητισμό. Δεν φοβάται να πάρει ρίσκα, να ηγηθεί, να υπερασπιστεί με πάθος τις ιδέες του. Προτιμά τη δράση από τη διπλωματία. Λέων, ο γεννημένος αρχηγός. Με αυτοπεποίθηση και φυσική λάμψη, τραβά τα βλέμματα και εμπνέει τους γύρω του. Ηγείται με καρδιά, γενναιοδορία και αίσθηση ευθύνης. Ξέρει να δίνει και όχι μόνο να παίρνει. Σκορπιός, ο σιωπηλός στρατηγός. Κυβερνά από το παρασκήνιο με διορατικότητα, επιμονή και ψυχική αντοχή. Δεν έχει ανάγκη την προβολή, η δύναμή του είναι εσωτερική και σταθερή. Εγώκερος. Είναι ο οργανωτής, μεθοδικός και σοβαρός, χτίζει την επιτυχία βήμα-βήμα, πραγματικά υπεύθυνος, πρακτικός, έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται εξουσία και συνέπεια με πάρα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Τέλος, συντροχός, ο καινοτόμος, ηγείται μέσα από ιδέες, προτάσεις για αλλαγή. Δεν ζητά την εξουσία για τον εαυτό του, αλλά για να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Είναι το ζώδιο που βλέπει το αύριο και το φέρνει στο σήμερα. Υδροχός, εγώκερος, σκόρπιος, λέων και κριός είναι τα 5 ζώδια που φέρνουν μέσα τους τη σπίθα της ηγεσίας.
1: Paradise 90,3.

0: με τον επόμενο καύσωνα του καλοκαιριού να πλησιάζει, όλοι μα όλοι έχουμε έναν κοινό φίλο που λέγεται air condition. Ή μάλλον έναν κοινό εχθρό που λέγεται λογαριασμός ρεύματος. Κι όμως οι αρχιτέκτονες επιμένουν πως η δροσιά ενός σπιτιού δεν ξεκινά από το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού, αλλά από το ίδιο το σπίτι. Με απλά λόγια, αν ένα καλό σχεδιασμένο σπίτι είναι σαν εκείνον τον άνθρωπο που παραμένει ψύχρεμος όταν όλοι γύρω του λιώνουν από την ζέστη. Η σωστή μόνωση, τα ποιοτικά κουφώματα, οι τέντες, η σκίαση και ο έξυπνος αερισμός μπορούν να κρατήσουν τη θερμοκρασία πολύ χαμηλότερα από όσο φαντάζεσαι. Οι ειδικοί μάλιστα λένε ότι το πιο οικονομικό air condition του κόσμου είναι πολλές φορές ένα ανοιχτό παράθυρο, αρκεί να το ανοίξεις τη σωστή ώρα. Νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η θερμοκρασία πέφτει και το σπίτι μπορεί να φορτώσει φυσική δροσιά για τις επόμενες ώρες. Βέβαια, ας είμαστε και ειλικρινείς, έτσι. Όταν έξω έχει 42 βαθμούς και η άσφαλτος λιώνει σαν κασέρι στο τοστ, το κλιματιστικό παραμένει ο MVP του καλοκαιριού. Απλώς οι ειδικοί μας θυμίζουν ότι η πραγματική μάχη με τη ζέστη κερδίζεται πολύ πριν πατήσουμε το κουμπί on. Κερδίζεται στην σωστή κατασκευή, στη μόνωση αλλά και τις μικρές καθημερινές συνήθειες. Γιατί άλλο να δουλεύει το air condition για να σε δροσίσει και άλλο να προσπαθεί να ψήξει ολόκληρη τη σαχάρα που έχει εγκατασταθεί μέσα στο σαλόνι σου. Energy vibes.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
3: Κάθε μέρα βομβαρδίζεσαι από πάρα πολλές ειδήσεις, νέα συνήθως άσχημα, ξέρεις, πολεμικά, αγχωτικά, άλλοτε αδιάφορα και βαρετά, άλλοτε κατηνίστικα που χαμογελάς. Ξέρεις όμως ότι αυτή η εκπομπή ψάχνει, βρίσκει και σου φέρνει μια δροσερή συλλογή από άχρηστες, κουλές και ξεκαρδιστικές πληροφορίες σήμερα για τα ελληνικά νησιά και τις διακοπές που μάλλον δεν θα πάμε. Η Μύκονος έχει περισσότερες εκκλησίες από ό,τι σπίτια. Αυτό είναι πραγματικότητα. Γιατί? Ίσως γιατί κάθε κάτοικος ήθελε το δικό του Airbnb, αλλά στον παράδεισο. Η Νάξος από την άλλη έχει περισσότερα κατσίκια από ό,τι ανθρώπους. Οπότε, αν νομίζεις πως σε κράζουν όλοι στην παραλία, μπορεί να είναι και... Στη Σαντορίνη από την άλλη, το νερό από τη βρύση μπορεί να μυρίζει θιάφι. Τι ψάκι λοιπόν. Μην βουρτσίσεις τα δόντια με αυτό, εκτός και αν σου αρέσει η γεύση ηφαίστειο με άρωμα αυγό. Η Κάρπαθος έχει παραλίες που για να φτάσεις θέλεις GPS, hiking boots και ίσως έναν έμπειρο οδηγό κατσικάρι. Στην κυριολεξία παίρνεις Όσκαρ περιπέτειας κάθε χρόνο εφόσον την διαλέξεις. Η Ικαρία λέγεται πως είναι το νησί που ο χρόνος σταματά. Ή απλώς κανείς δεν ξέρει τι ώρα είναι, γιατί τα ραντεβού ξεκινούν όταν πέσει ο ήλιος. Στη Λίμνο φτιάχνουν μπύρα με αλάτι θάλασσας. Καλά άκουσες. Το μόνο ποτό που πίνεις και νιώθεις σαν να σε καταπίνει κύμα ένα πράγμα. Από την άλλη στην Πάρο υπάρχει καλοκαιρινός οδηγός με τίτλο «Αντιλιακό ή άρωμα». Spoiler. Αν απαντήσεις τίποτα, είσαι σίγουρα τουρίστας από το Βόρα. Τέλος, η Σίμη έχει γαρίδες που τρώγονται με το τσόφλι. Γιατί Έλληνες είμαστε και αν μπορούσαμε, θα τρώγαμε και τα κεραμίδια. Τις άκουσες, έμεινες, είμαι έτοιμος ότι θα τις ξεχάσεις. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε ένα πράγμα. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας. Energy Vibes.
4: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
12: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ITEF προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
13: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
13: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
14: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
13: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.

0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος, Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
7: Travel Energy Tips.
6: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουμε στην Ελλάδα. Είναι ένα μικρό νησί του Αιγαίου τώρα που θα σε πάω. Μοιάζει κυριολεκτικά με παράδεισο επιγής. Είναι ένα στο προορισμό σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από το λιμάνι του Πειραιά. Ο λόγος για την όμορφη Κύθνο, έναν ιδανικό προορισμό για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, σχετικά low budget και με δεκάδες πανέμορφες παραλίες. Ιδανική για long weekends, αλλά ακόμα και για last minute διακοπές, η ανώθευτη Κύθνος, μια ανάσα από την Αθήνα, πάει κόντρα στις επιταγές του μαζικού τουρισμού και μας εχμαλωτίζει με το λιτό στυλ αλλά και την παρθένα γοητεία της. Όσον αφορά τις παραλίες, η Κύθνος διαθέτει δεκάδες και κρύβει μερικές που θα σας εκπλήξουν με την παρθένα ομορφιά τους, αν και θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι και για τις πρόσθετους χωματόδρομους. Πρώτη και καλύτερη είναι η Κολώνα. Προτιμήστε να πάτε εκεί με θαλάσσιο ταξί, όπου μια λωρίδα αμμουδιάς γίνεται γέφυρα ανάμεσα στην Κύπνο και ένα μικροσκοπικό νησάκι του Αγίου Λουκά, προσφέροντας εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες. Αν δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε, προτιμήστε την επισκοπή και την απόκρουστη που είναι οργανωμένες, ενώ αν αναζητάτε μια δόση από παράδεισο, τότε θα τον βρείτε στην παραλία του Σκύλου. Εξίσου εντυπωσιακές ο Άγιος Όστης, τα ποτάμια, η Φικιάδα, ο Άγιος Δημήτριος και καμιά 90 αρχιά ακόμα.
8: Energy Vibes. Summer edition.

Πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που μάλλον πήρε πάρα πολύ σοβαρά το θα κοιμηθώ στο αεροπλάνο και δεν θέλω να με ενοχλήσει κανείς. Σε μια πτήση που λέει σχεδόν 12 ώρων προς τις Φιλιππίνες, ένας επιβάτης αποφάσισε ότι δεν είχε καμία διάθεση να ξυπνήσει ούτε για το φαγητό. Και επειδή ήξερε ότι κάποια στιγμή οι αεροσυνοδοί θα περνούσαν με το κλασικό δίλημα της αεροπλοείας, κοτοπουλάκι ή μοσχάρι, βρήκε την πανέξυπνη λύση. Πριν αποκοιμηθεί, άφησε το κινητό του σε εμφανέ σημείο με ένα μήνυμα στην οθόνη που έγραφε απλά Chicken. Ο άνθρωπος ουσιαστικά εγκατέστησε αυτόματο τηλεφωνητή για το μεσημεριανό του. Όταν πέρασε το πλήρωμα, διάβασε το μήνυμα, κατάλαβε την παραγγελία και του άφησε το φαγητό χωρίς να τον ξυπνήσει ούτε δευτερόλεπτο. Mission accomplished. Το βίντεο εννοείται έγινε viral με εκατομμύρια προβολές και οι χρήστες του διαδικτύου αποθέωσαν το σχέδιο. Κάποιοι τον χαρακτήρισαν ιδιοφυΐα, άλλοι στρατηγό του ύπνου και κάποιοι είπαν ουσιαστικά ότι μετέτρεψε το τραπεζάκι του σε πινακίδα Do Not Disturb. Η μεγάλη απορία βέβαια παραμένει μία. Αν κοιμόταν επί 12 ώρες, πότε ακριβώς έφαγε το κοτόπουλο? Γιατί αν δεν ξυπνήσε ποτέ, υπάρχει κάπου ένα μοναχικό αεροπορικό γεύμα που ακόμα αναρωτιέται γιατί το παρήγγειλαν αλλά δεν το ακούμπησε κανείς. Και μεταξύ μας, αυτός ο τύπος δεν ταξίδεψε απλώς στις Φιλιππίνες. Πήγε κατευθείαν business class στον κόσμο των ανθρώπων που ξέρουν να προστατεύουν τον ύπνο τους με κάθε κόστος. Energy Vibes. Fresh Hits.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και τις τελευταίες εκπομπές του Ιούνιου εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο ήταν τα Energy Vibes της 30ης Ιουνίου του 2026. Σήμερα κάναμε βολτίτσα στο αλμανάκ της μέρας από το σταθμό Πελοποννήσου και τον Σούπερμαν μέχρι την επιστροφή του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα και τη Διεθνή ημέρα αστεροειδών. Γελάσαμε με την Μέγαν Μάρκλ που προσπαθεί να σώσει εκατοντάδες χιλιάδες βάζα μαρμελάδας. Γνωρίσαμε την απίστευτη ιστορία της Τσιάο Γιούν που εξαφανίστηκε για 10 χρόνια παίζοντας video games. Ανακαλύψαμε το φαινόμενο Τζοχάτσου στην Ιαπωνία. Μάθαμε ποια ζώδια έχουν γεννηθεί για να ηγούνται και πήραμε χρήσιμες συμβουλές για να επιβιώσουμε από τον επόμενο καύσωνα χωρίς να χρειαστεί να υποθηκεύσουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ. Περάσαμε και από τα ελληνικά νησιά, αλλά και τις άχρηστες αλλά απολαυστικές πληροφορίες. Ταξιδέψαμε στην πανέμορφη Κύθνο, ενώ στο τέλος γνωρίσαμε και τον άνθρωπο που έβαλε στο κινητό του πραγματικά μήνυμα κοτόπουλο στο αεροπλάνο για να μην τον ξυπνήσει κανείς από τον ύπνο του. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές της μουσικής και σήμερα μη μας ελφενάει ο Κυριάκος Μαραγκός, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως που περάσαμε μαζί και αυτή την τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Και καθώς απόψε στις 9 παρα 10 ακριβώς ο ήλιος θα χαθεί για μία ακόμα φορά πίσω από τον ορίζοντα, κλείνοντας συμβολικά έτσι τον πρώτο φετινό μήνα του καλοκαιριού, κρατήστε μία εικόνα. Ένα καλοκαιρινό ήλιο βασίλεμα δεν είναι απλώς το τέλος μιας ημέρας. Είναι η υπενθύμηση ότι ακόμα και οι πιο όμορφες στιγμές τελειώνουν μόνο και μόνο για να δώσουν χώρο στις επόμενες. Και αν ο Ιούνιος μας αποχαιρετά απόψε μέσα σε πορτοκαλί, ουρανούς και χρυσές αντανακλάσεις στη θάλασσα, ο Ιούλιος βρίσκεται ήδη καθοδόν γεμάτος βουτιές, μουσικές και έρωτες. Καλό απόγευμα λοιπόν σε όλους και να θυμάστε, τα πιο όμορφα καλοκαίρια δεν τα μετράμε με ημερομηνίες αλλά με ηλιοβασιλέματα που μας έκαναν να σταματήσουμε για λίγο και να χαμογελάσουμε. Καλή συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα σας.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
12: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό.

0: παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Gracials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Gracials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός. Στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
10: Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
9: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
15: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
16: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
17: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
19: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
18: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
20: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Ακούω μόνο Paradise.
22: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
23: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
24: Όλοι ακούμε το νούμερο.

0: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
1: Και μετά. Τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνη 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά.

0: Θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. delta360.gr.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
11: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Ακούω μόνο Paradise.
14: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
15: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
16: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
17: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα, ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο.

0: το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
0: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
0: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος, Meat Company. ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
13: Paradise 90,3. Paradise 90,3.

Rosa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πώς εξελίξετε σωστά ημέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική.

0: Φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
3: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
4: Paradise 90,3.
5: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
10: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8.45 στο υπαίθριο αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
11: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
14: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
13: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
14: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
13: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
17: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
18: Έχουμε τη λύση.
17: Go Sports. Go Figley Sports.
18: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
17: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
18: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
17: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
21: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
22: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
21: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
23: Dice 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.

0: Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Dice 90,3. Love me, love me, kiss me, kiss me. Dis-moi tu m'aimes sans toi je suis perdu. Love me, love me, kiss me, kiss me.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7889 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.
3: Let's go.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise 90,3 27

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
0: Παραλία
1: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86. Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81-130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
2: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
1: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Για τα λεφτά, ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο.

Okay, I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30. Paradise 90,3. This

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: I like diamonds, I like stunning, I like shining.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.